0: παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
1: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι.
1: 313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Ράδιο Γάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα.
5: Ηλία.
4: Αιτωλοακαρνανία.
5: Και www.radiogamma.gr.

0: Είναι η φωνή του πολίτη. Στο μικρόφωνο Γεία Φιτσιμάρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Καλημέρα σας, η φωνή του πολίτη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Προσυπογράφω όλα όσα ακούστηκαν.
0: Ναι.
1: Και θέλω να προσθέσω και κάτι ακόμα. Παρακολουθώ ότι οι άνθρωποι, ειδικά ο γραμματέας αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χιρανάκης,
0: ναι,
1: δεν είναι μόνο ανιστόρητος, είναι επικίνδυνος.
0: Απόλυτα.
1: Ξαναφέρνει στο προσκήνιο λέξεις που έχουν διαγραφεί.
0: Σβηστεί. Έχουν σβηστεί και από το λεξιλόγιο και από τη μνήμη μας.
1: Έτσι. Συμμοριτοπόλεμο είχαμε. Κύριε Χιρανάκη, εδώ φταίει.
0: Για κλάματα το παιδί αυτό, δεν είναι.
1: Να σηκώσει ψηλά το θέμα και να χτυπήσουν στα χέρια του τραπέζι. Το 89 με τη συγκυβέρνηση αναγνωρίστηκε εμφύλιος με νόμο. Λοιπόν, να σταματήσουν αυτό είναι επικίνδυνο. Διχάζουν επικίνδυνα το ελληνικό λαό.
0: Μα μόνο έτσι νομίζουν ότι θα διασωθούν διχάζοντας. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης σύρει το χορό, αγαπητέ μου φίλε.
1: Ναι,
0: είναι ο Κυρανάκης μόνο.
1: Εγώ θέλω λοιπόν, σήμερα πήρα για κάποιο προσωπικό ζήτημα.
0: Παρακαλώ να σας ακούσουμε.
1: Τοπικό.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: βεβαίως.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ συμβαίνει ένα τρελό πράγμα με την αστυνομία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με την τροχία.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η καταγγελία μου είναι η εξής.
0: Χθες
1: το απόγευμα γύρω στις 6.30,
0: ναι,
1: ενώ δεν έχει καμία κίνηση επί της Πανεπιστημίου,
0: ναι,
1: σταμάτησα το μισό αυτοκίνητο. Το πεζοδρόμιο είναι ίδιο με το δρόμο. Το μισό αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Το μισό στο δρόμο.
1: Ναι, μπήκα σε ένα μαγαζί για 3-4 λεπτά, όχι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Και ξαναβγήκα. Την ώρα που βγήκα, είδα ένα βαν της αστυνομίας πίσω μου.
0: Ναι.
1: Πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βλέπω έναν που βγαίνει εκεί με ένα χαρτί στα χέρια μου. Λέει, δικό σας είναι. Μάλιστα, του λέω. Μου λέει, σας έγραψα τώρα. Του λέω, πότε κιόλας. Έχω 3 λεπτά. Όχι, μου λέει, έχω 20 λεπτά. Λέω, καταρχάς, ένα νέο παιδί δεν κάνει άλλες ψέματα. Ναι. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Φέρει την κλίση, του λέω, να φύγω. Δεν τρέχει τίποτα. Ναι, μου δίνει την κλίση.
0: Ναι.
1: Μου λέει, εκεί τα πήρα στο κρανίο, λοιπόν.
0: Τι
1: μου λέει,
0: είπε?
1: 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: Γελώντας και αφαίρεσε διπλώματος. Του λέω, εκεί λοιπόν που τα πήρα στο κρανίο, βέβαια δεν μου είπε κουβέντα, ούτε έφερε ενισχύσεις για να με πάνε μέσα.
0: Ναι.
1: Του λέω, 150 ευρώ, μάλιστα. Εσύ δεν έχεις κρίση ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος στις 10 του μήνα τελειώνει τα λεφτά?
0: Ναι.
1: Τα δικά σου δεν τελειώνουν? Του λέω, 150 ευρώ, και αφαίρεσε διπλώματος. Είπα και εγώ, του είπα στα ίσα ότι να, και αν το πάρεις, να και εκείνο του την έσχισα την κλίση μπροστά του.
0: Ναι.
1: Άστι να πάει τώρα στην εφορία, θα τη ρυθμίσουμε σε 120 δόσεις,
0: έτσι,
1: σε 1200 δόσεις.
0: Έτσι.
1: Άντε ρε, από εδώ το έχετε παραχέσει το θέμα. Μπήκε στα μάξι και έφυγε. Το κακό,
0: ναι,
1: όμως είναι καθημερινό. Λοιπόν,
0: έχουν αυθαιρετούν, έχουν εντολές και αυθαιρετούν. Πολλοί από αυτούς αυθαιρετούν.
1: Ο κάθε ένας από αυτούς έχει κρίση. Δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει κίνηση, είναι Κυριακή απόγευμα. Δύο λεπτά, τρία, βγήκε επί τούτου, δεν έγραφε μέσα από το αυτοκίνητο. Για να δεις υπερβάλλοντα ζήλο.
0: Μέσα από το αυτοκίνητο έγραφε, μπράβο.
1: Ναι, μέσα από το αυτοκίνητο. Γιατί όταν έφτασα εγώ, τότε σε έβγαινα τα μάξι. Λοιπόν, και του λέω, τι έγινε, μου λέει, σε δικό σας, ναι. Το έγραψε. Πότε το έγραψε κιόλας? Πότε πρόλαβε? Μου έχω 20 λεπτά. Δεν ντροπή. Δεν είναι ο άνθρωπο και να δει 20 λεπτά. Δεν είναι ντροπή.
0: Όταν έχω 3 λεπτά, μπήκα, βγήκα.
1: Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Του λέω, δώσ' μου την κλίση να φύγω. Την παίρνω την κλίση και γυρνάει και μου λέει, έτσι με ένα χαμόγελο, μου λέει 150 ευρώ και αφαίρεσε διπλώματο. Εκεί τα πήρα στο κρανίο.
0: Ναι, ναι.
1: Να, του παστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αν δεν έχω κύριε αφαίρεση και τη σκίζω μπροστά. Τι είναι σε 10 κομμάτια, ας το απειρωθείς,

0: 1200 δόσεις. Οπότε α πάνε στην εφορία, α πάνε για. Ναι. Το έχετε παραχέσει το θέμα. Τέλο πάντων, εσύ δεν έχει κρίση του λόγου. Εσένα δεν τελειώνει τα λεφτά σε 10 του μήνα. Δεν πειράζει του λόγου, να είσαι καλά του λόγου.
1: Ναι, λοιπόν, ναι, βρήκε τον Ωνάση μπροστά του να τα πάρει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ναι, ότι ναι. Κάπου μαζεύουν λεφτά. Και θέλω να καταλήξω ότι ρε παιδιά, δεν θα σας λέει καλημέρα σε λίγο κανένας. Μην δείχνετε αυτό το υπερβάλλοντα ζήλο. Όχι επειδή γράψατε εμένα. Και εγώ τέλος πάντων με γράφανε χρόνια. Δεν είναι μαθημένος είμαι. Άρα πάει ο άλλος, σταμάτησε δύο λεπτά και να τα λέω. Όχι στο κέντρο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης, εντάξει, δεν μπαίνουν κανένας.
1: Καλά, εντάξει, εκεί προσέχεις.
0: Στην Πανεπιστημίου τώρα, εκεί να το. Έλα τώρα, έλεος. Τέλος πάντων, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά και σας ευχαριστούμε.
0: Και να είναι καλά και το παλικάρι, αλλά να μην λέει και ψέματα γιατί είναι παιδί που τώρα να πούμε και να λέει 20 λεπτά και αν κάθεται να σταμάξει, τρύπα είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Για μένα είναι αλήθεια. Αλλά ναι. Και η ντροπή ντρέπεται εκεί πέρα μετά, αλλά το θέμα είναι κάτι άλλο. Να είναι καλά το παιδί.
1: Ας είμαστε όρθιοι, να είστε καλά, γεια σας. Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Έτσι να τα ακούμε όλοι όλα όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και στο δρόμο και τα λοιπά. Και να έχουμε το νου μας, εγώ το έχω πει, το λέω κάθε μέρα. Δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο λέω, ούτε το λέω έτσι για να γεμίζω το χρόνο το ραδιοφωνικό.

Yolanda. Κηδεία του Χαμενεΐ. Φυσικά ο γιος του δεν είναι εκεί, ήθελε να πάει από ό,τι λένε οι πληροφορίες, από ό,τι μεταδίδουν βεβαίως τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν πρόσβαση εκεί ή είναι εκεί, και δεν τον αφήνει η ασφάλεια, η ασφάλειά του να βγει και να πάει στον τάφο του, στην κηδεία του πατέρα του. Οι Ιρανοί κάνουν εξαήμερο, έχουν εξαήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία, και δεν είναι μόνο ο Χαμενεΐ, είναι η νύφη του, είναι το εγγόνι του, δηλαδή είναι το παιδί του Μοστάμπα.

0: δηλώσεις για την κηδεία, και δεν είναι μόνο ο Χαμενεΐ, είναι η νύφη του, είναι το εγγόνι του, δηλαδή είναι το παιδί του Μοστάμπα, το παιδάκι. Από εκεί και πέρα, γιατί ήταν και άμα φίλο. Γεια σας.
1: Άνοιξε
0: τον κάδο και ρίχτη μέσα τσακούλα. Δεν είναι μπουκάλια πλαστικά που λες, εντάξει ρε παιδί μου, δεν ρυπαίνουν εκεί μπροστά, ας πούμε. Βάλετε, ρίχτη μέσα τη σακούλα.
1: Και δεν μπορεί να έρθεις να το πιάσει το κάτω. Έχει από κάτω που το πατάς και το ρίχνεις.
0: Το πατάς ακριβώς, δεν χρειάζεται να πιάσεις τίποτα.
1: Οι περισσότεροι κάτι λειτουργούν έτσι.
0: Και όποιοι δεν λειτουργούν, άμα πάρεις το Δήμο τηλέφωνο, αμέσως κανονίζουν και αλλάζουν, κάνουν αντικατάσταση. Δηλαδή εντάξει, χαλάνε. Μηχανικά πράγματα είναι. Χαλάνε, τα ξαναφτιάχνουν ή τα φέρνουν καινούρια. Δεν είναι σπουδαίο αυτό. Το ζήτημα είναι θέμα παιδείας.
1: Ναι, περισσότεροι, περισσότεροι.
0: Τώρα, τα φίδια. Τα φίδια τρώνε και ποντικούς, έτσι. Δεν είναι. Εξαρτάται τώρα, βέβαια, θα μου πεις. Τι φίδι ήταν, μικρό φίδι. Πώς επιβιώνει, δηλαδή. Δεν ξέρω κι εγώ.
1: Όλα βρίσκονται, εντάξει. Εντάξει, τα φίδια επιβιώνουν. Βρίσκουν και σκουπίδια, τρώνε ό,τι να είναι. Επιβιώνουν και ποντίκια. Γιατί δεν κυκλοφορούν ποντίκια μέσα στην Πάτρα.
0: Αν κυκλοφορούν, λέει, τι λέτε τώρα. Σε όλα τα αστικά κέντρα κυκλοφορούν. Όλα. Γιατί εντάξει, να μειώνουμε τους πληθυσμούς αυτούς.
1: Από εκεί και πέρα. Και πείτε, στη μήνυ περιμετρική υπάρχει.

0: κατεβαίνεις πρωτού τα σχολεία, όπως κατέβαινα χτες με το
1: κούντερ
0: μου, υπάρχει ένα
1: κουτί. Δεν το έχουν πάρει είδηση προφανώς.
0: Δεν ξέρω αν ακούνε, να του πάνε να το.
1: Πείτε το εσείς και μπορεί και να ακούνε. Βεβαίως, βεβαίως. Άλλωστε, πολλές φορές φαίνεται ότι μας ακούνε, γιατί έχουν πάρει και άλλοι φίλοι.
0: Ναι,
1: και λένε
0: ναι,
1: ότι... και
0: εγώ πολλές φορές να τα ακούνε και εντάξει, ο Δήμος και η Περιφέρεια τα αποκλίνουν. Γιατί δεν μπορούν να ελέγξουν κιόλα την πόλη.
1: Όχι, εντάξει, δεν μπορεί να την ελέγξει. Μισό λεπτό. Δεν είναι.
0: Υπάρχουν οι ατέλειες.
1: Άλλο να είναι μια πόλη 10.000 κατοικών και άλλο 300, έτσι. Δεν το ίδιο.
0: Αυτή η εκπομπή το έχω πει εγώ, βγαίνω πάνω από 20 χρόνια, βοηθάει πάρα πολύ αυτή η εκπομπή. Κατάλαβα, ακούει ο Δήμος και η Περιφέρεια.
1: Να την ακούνε. Και... απλώς και... εγώ δεν μπορώ να διεκπεραιώνω κάθε φορά, καταλάβατε.
0: Όχι,
1: γιατί...
0: εντάξει, εντάξει.
1: Γιατί δεν είναι. Βεβαίως, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα θέματα τα οποία πραγματεύεται η φωνή του πολίτη. Έχουν άλλα συστήματα διατήρησης, ας πούμε. Δεν έχουν μόνο την.
0: Φοβάται ο γιος του, μην του ρίξουν κάτι.
1: Όχι, φοβάται η ασφάλεια. Αυτός ήθελε να πάει από τη λέξη.
0: Τα βλέπουν όλα. Τα λέγουν όλα.
1: 35 στην κηδεία.
0: Ποιο θα του βάλει χέρι. Τώρα σε μια
1: Νετανιάχου
0: χώρα
1: δεν είναι. Ο Νετανιάχου.
0: Στην Ελλάδα και κάνει κουμάντο σε όλο τον κόσμο.
1: Ο Νετανιάχου έχει τώρα παρτίδες. Θα ανοίξει άλλη παρτίδα τώρα με την Τουρκία στη Συρία, αγαπητέ μου. Και να το θυμάσαι καλά αυτό. Είχα πριν το στρατηγό το Λουκόπουλο, δεν του το έθεσα γιατί ο άνθρωπος είχε και άλλη παρέμβαση.

πριν το στρατηγό το Λουκόπουλο, δεν του το έθεσα γιατί ο άνθρωπος είχε και άλλη παρέμβαση σε άλλο μέσον και με είχε παρακαλέσει να τον απελευθερώσω κάποια στιγμή.

0: Λάθρο.
1: Όχι, είναι ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι. Ωραία, ο άνθρωπος αυτός τόσες μέρες έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε έχουν τα καλάμια στην περιμετρική, δεν τα κόβουνε, είναι της περιφέρειας, είναι το ένα, είναι το... Τώρα που τα κόψανε, πήρε τηλέφωνο και μας το είπε. Έτσι.
0: Ωραία,
1: ο άλλος που είπε για, τον, για, το, για την τροχέα που τον έγραψε για τρία λεπτά και του λέει και το δάγμα. Αυτά είναι αλητίες. Αν δεν τα πεις όμως τον κόσμο, αυτό έχει σημασία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε με κόπο που λέει. Τι σου είπε, του λέει 150 ευρώ και σου παίρνω.
1: Όχι, του είπε 150 ευρώ. Πώς το λένε, η κλίση, η κλίση, και του λέει ο άνθρωπος 150 ευρώ, του λέει, παιδάκι μου, του λέει, δεν ξέρεις, εγώ είμαι συνταξιούχος, δεν ξέρεις ότι στις 10 του μήνα δεν έχουμε λεφτά. Εσύ τι, δηλαδή, τι παίρνεις εσύ, δηλαδή, 3 χιλιάρικα το μήνα, ας πούμε, και σου μένουν το 1,5. Λοιπόν, και του λέει, δεν είναι μόνο, λέει, τα 150 της κλίσης, θα σου πάρω και το δίπλωμα. Και τα πήρε στο κρανίο ο άνθρωπος, τέτοια αλητεία. Όχι.
0: Να του κάνει τα καταγγελία, να του κάνει τα καταγγελία, να το κυνηγήσει.
1: Κοίταξε τώρα, δεν θα μπει ο άνθρωπος τώρα και δεν περισσεύουν τα χρήματα, αγαπητέ μου, για να πληρώνει δικηγόρους, δηλαδή κοροϊδιστικά. Αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος είναι στο γραφείο και κάθεται. Ο διοικητής τροχιάς, με συγχωρείς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι άλλο κάνουν εδώ στην πόλη. Ούτε μπορώ να κάνω τον αστιφύλακα των αστιφυλάκων, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Yeah, και τα παίρνω και εγώ στο κρανίο, άνθρωπος είμαι. Λοιπόν.
0: Αυτό έκανε ένα μεγάλο λάθο.
1: Μα να κάθεται να τον εγγράφει μέσα από το αυτοκίνητο.
0: Μέσα από το αυτοκίνητο. Για το κλιματιστικό.
1: Μην πέσει σε κανέναν άνθρωπο και αρχίσει και τον πλακώνει στις γρήγορες, δηλαδή. Γι' αυτό κάθεται μέσα στο αυτοκίνητο. Ξέρει τι κάνει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν. Πολλά και διάφορα. Και το νου σας στα φίδια και στις σαΐτες τους κάδους.
0: Αυτό που δεν είναι στις σαΐτες υπάρχει. Μέρα μου κολλήγει ο παππούς μου. Και ξέρετε εκεί, αν είστε σε παράθυρο ή και δείχνει να έχετε και με κακινηθεί και με κακινηθεί και τα αφή και σας δείχνει κακινηθεί με πάνω.
1: Είναι, γι' αυτό τι λένε σαΐτες.
0: Ναι, σαΐτες είναι, υπάρχουν.
1: Βεβαίως υπάρχουν, αλίμονο.
0: Στα χωριά, ειδικά παραγγελία.
1: Εδώ στην πόλη που βρεθήκανε, μπορείς να μου πεις, αδερφέ. Εδώ στην πόλη που βρεθήκανε.
0: Θα είχαν δει κάπου, θα είχαν δει σε κανένα.
1: Κάτι ακολουθήσανε, φαίνεται, και εντάξει, μείνανε.
0: Και βγήκανε.
1: Μείνανε. Βρήκαν να φάνε. Τέλος πάντων. Καλημέρα, να είμαστε καλά, να είμαστε όρθιοι. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μία ερώτηση θέλω να κάνω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Έναν Ανδρέα Παπαδρέου τον έσυραν στα ειδικά δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα πέθανε και ο Κουτσόγεωργιας, αν θυμόμαστε.
0: Ο Κουτσόγεωργιας πέθανε μέσα στη Βουλή. Ήμουνα εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Έκανα κοινοβουλευτικό κοινό.
1: Μα γι' αυτό το λέω, γιατί το θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ με τόσα σκάνδαλα, εδώ με τόσο κλέψιμο, εδώ αγοράσαμε μία νύφη με 25 εκατομμύρια και ακόμα την πληρώνουμε, τη σάκαρη. Εδώ γίνονται τόσα και τόσα.
0: Εδώ γίνεται
1: η φτωχοποίηση της Ελλάδος, η φτωχοποίηση το να πάνε πάνε ένα φραντζόλιο στο μη, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Ρε, πού είναι η εισαγγελέας, υπάρχει?
0: Τώρα μόλις διοριστήκανε, τι να σας πω.
1: Αγαπητή μου κυρία,
0: αγαπητή μου κυρία, έχετε δίκιο. Από εκεί και πέρα,
1: τι να το κάνω, τι το,
0: τι να το κάνεις. Καλύτερα να μην το έχεις.
1: Άκουσα,
0: ναι,
1: αγάπη μου, ναι. Όταν εγώ παίρνω 16-4 το μήνα, όταν μου έρχεται η ιδέα το νερό, το φως, το είπα πάλι το φως, δεν πειράζει, το κάθε τι, η ζημιά στην πολυκατοικία και πάλι λέγοντας, θα μου πάρουν το σπίτι.
0: Στο τέλος.
1: Θα πάνε στην εφορία και θα μου κατατάξουν το σπίτι αυτό που έχω φτιάξει, έμανα να το πληρώσω.

0: τις κάνεις για να το ξεκρεώσω. Και εδώ δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα να τους βουτέξει και να τους ρίξει τα δόντια λιγάκι. Έλεος για όνομα του Θεού.
1: Εσείς οι πολίτες που ξέρετε, εσείς πρέπει να βάζετε τις φωνές.
0: Αγάπη μου, είναι ορατό το θέμα. Είναι ορατό. Πολύ φλαπέντες, οι καθένες θέλουν να βγει και ο σκέτος, θέλουν να βγει και ο πολυβαλής και.
1: Ναι.
0: Και όνομα του Θεού και της Παναγίας δηλαδή. Έλεος.
1: Άμα δεν
0: σέβονται
1: σέβονται κανέναν, τι να σας πω τώρα.
0: Δυστυχώς όχι, πέρα... αλλά να σου πω κάτι. Δεν φταίνε αυτοί, καλά κάνουνε.
1: Κάποιος τους ψηφίζει αυτούς, κυρία μου.
0: Ο Ραγιάς ο λαός. Την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα.

Παρεμπιπτόντως, έχω μια απορία, πραγματικά δηλαδή, έτσι, σαν πολίτης κι εγώ, άντε να πω κι εγώ μια απορία. Ο κύριος Μητσοτάκης πήγε χτες, νομίζω, ήταν στο Wimbledon, όπου έπαιζε η Μαρία Ισάκαρη, έπαιζε ένα πολύ σημαντικό αγώνα για το κύπελο. Λοιπόν, τέλος πάντων, η κοπέλα έδωσε ένα αγώνα πολύ σκληρό και τα λοιπά, για την πολύ καλή αθλητρία, ομολογώ, στο τένις. Ο Πρωθυπουργός με τι πήγε στο Wimbledon? Μήπως πήγε με το προεδρικό αεροσκάφος, με το Embraer, με τι πήγε? Γιατί δεν συνηθίζει να πηγαίνει με τα αεροπλάνα της γραμμής, έτσι. Μπορούμε να το μάθουμε αυτό? Μπορούμε να το σκεφτούμε? Δηλαδή, πήγε να δει την ύφη του, ας πούμε, τη Μέλουσα? Καμία αντίρρηση, η κοπέλα μια χαρά. Δεν μιλάω για την κοπέλα αυτή τη στιγμή, γιατί την άλλη φορά, ας πούμε, είχε πάει και χρέωνε και τις κοακόλες, έτσι. Γι' αυτό το λέω, το λέω έτσι εγώ ανθρώπινα. Γκρινιάρικα μεν, αλλά ανθρώπινα λέμε τώρα.

0: αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Για πέστε μου, για πέστε μου, για πέστε μου και άλλα τέτοια ωραία. Ο Τσίπρας φταίει δηλαδή, ναι.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου.
1: Εν τω μεταξύ ακούω για την οικογένεια Μητσοτάκη,
0: Ναι.
1: Του Τσίπρας γιος εργολάβου της Χούντας ήταν.
0: Όχι κύριε, κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος, κάνετε λάθος. Έχουνε φάει, έχουνε τιμωρηθεί στα δικαστήρια αυτοί που το λέγανε και έχουνε πληρώσει. Λοιπόν, μην λέτε πράγματα που δεν είπα.
1: Έφαγε και λεφτά από ανθρώπους που δουλέψαμε.
0: Έτσι λέει ο Κυρανάκης. Από τον Κυρανάκη τα μαθαίνετε εσείς αυτά. Για πείτε μου.
1: Το λέει ο κόσμος.
0: Ποιος κόσμος? Όνομα, όνομα, όνομα. Να βγει επώνυμα να το πει.
1: Όχι,
0: βεβαίως.
1: Το λέτε με, δηλαδή, το λέτε με
0: το όνομα, λέω επώνυμα πάντοτε και έχω και πλήρη, πλήρη την ευθύνη των λεγόμενων μου. Βεβαίως επώνυμα
1: το λέω. Πληροφορίες που έχετε, τις έχετε, λέτε ποιος μου τις είπε. Έχετε επώνυμα δηλαδή.
0: Τις δημοσιογραφικές πληροφορίες αλίμονο αν τις βγάλω να πω ποιος είμαι, δεν κάνω για αυτή τη δουλειά, με συγχωρείτε.
1: Ακούτε και κάποια πράγματα στον δρόμο και άμα,
0: άλλο, άμα είναι στον δρόμο λέω το άκουσα στον δρόμο κύριε. Δεν το λέω ότι είναι αλήθεια, λέω το άκουσα στον δρόμο. Άλλο αυτό. Όταν έχω μία πληροφορία κύριε από, για κάτι πολύ σοβαρό, βεβαίως και διασταυρώνω. Βεβαίως και διασταυρώνω και θα πάρω και τα τηλεφωνά μου και τα από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η δουλειά μου. Από εκεί και πέρα όμως.
1: Επειδή το έχω ακούσει από πολλούς.
0: Αφήστε το τους πολλούς, ξέρω ποιοι τα λένε.
1: Όταν ακούω
0: αυτό, μείνετε μακριά, μείνετε μακριά από αυτά. Δεν αξίζει τον κόπο. Είστε ένας έξυπνος άνθρωπος, δεν αξίζει τον κόπο να μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία.
1: Όταν βγαίνουν και λένε ότι πρέπει να πληρώσουν και τα παιδιά του Μητσοτάκη και τα εικόνια του Μητσοτάκη.
0: Τι είπε κανένας κάτι τέτοιο κύριε? Όλοι υποκείμεθα στην ίδια φορολογία. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχώς αυξάνει την περιουσία του. Από πού? Πείτε μου κάτι, πείτε μου έναν τρόπο δηλαδή να το κάνω κι εγώ αυτό.
1: Έτσι πώς είναι η περιουσία του Μητσοτάκη?
0: Τεράστια, είναι αμέτρητη αυτή τη στιγμή. Τα ακίνητα είναι αμέτρητα.
1: Γιατί δεν μου λέτε πως είναι?
0: Ανοίχτε την αυτή της Βουλής να τα δείτε.
1: Λέτε λοιπόν, κάτι αόριστα και ούτε να
0: δεν λέω αόριστα κύριε. Είναι καταγεγραμμένα αυτά, επίσημα δηλωμένα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σας παρακαλώ πολύ. Δηλαδή τώρα πήρατε μένα να παίξετε μένα, βρήκατε.
1: Γιατί σας παίζω?
0: Κάντε μου τη χάρη. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Κλείνω την. Τι θέλετε?
1: Αν μπορείτε να μου πείτε με τη δημοτική αστυνομία έχετε καλά νέα.
0: Έχω καλεσμένο τον δήμαρχο να σας απαντήσει κατευθείαν.
1: Αν μπορείτε, ρωτήστε.
0: Βεβαίως θα τον ρωτήσω. Αυτά τον έχω στο στούντιο. Τις επόμενες μέρες. Ήταν να είναι σήμερα εδώ. Αλλά δυστυχώς ένα θέμα δικό του προσωπικό του ανθρώπου μας ακύρωσε. Δεν μπόρεσε να είναι σήμερα. Θα το κοντά συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακυκλούς στα FM. Να είστε πάντα καλά, να είστε προσεκτικοί, να είστε όρθιοι, να φροντίζετε τον εαυτό σας όσο μπορείτε.

0: Και φυσικά να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά λέγονται, πολλά γίνονται, και πρέπει να έχετε μπροστά σας την πραγματική εικόνα των γεγονότων. Καλημέρα σας, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
0: Τέταρτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Μεταξύ άλλων, το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σημειώνει: οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email στο Gmail του Πρωθυπουργού και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και τονίζουν: απίστευτη αεραστεχνισμοί από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: ο πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι. Πιο δεικτική στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που αυτοδιαφημίζεται με την κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφαλείας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων φαρσέρ στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου. Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 τη νύχτα, είναι ο κύριος Ντόκος που θα το σηκώσει, για να μην ξυπνάει χαράματα ο Πρωθυπουργός. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει: με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε βέβαια από τα γέλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές, αντί να εμπιστευθούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου, επιμένοντας παράλληλα στον ισχυρισμό του Θαντόκου ότι δεν προέκυψε καμιά διαρροή πληροφοριών που να έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νεαρός φοιτητής μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου μετά από δάγκωμα φιδιού στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη. Όταν ο νεαρός πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, από όπου θα λάβει σήμερα εξτήριο. Ευτυχώς, το δάγκωμα του φιδιού δεν άφησε μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου. Ο νεαρός είναι καλά. Προπονητής του Στίβου προφυλακίστηκε στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου και στον αθλητικό χώρο του νησιού.
3: Καιρός.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 βουφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις ερωτήσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927. Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.

Καλημέρα, καλημέρα, πρώτη μέρα, Δευτέρα, Δευτέρα, όμορφη μέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτες ημέρες του Ιουλίου, το καλοκαιράκι είναι στη ζωή μας για τα καλά. Μια εβδομάδα ξεκινά και πάρα πολλά όμορφα πράγματα έχουμε να ζήσουμε. Ταξίδι, εκτός από πρωινή εκδρομή που είσαστε μόλις τώρα μαζί μας στο Ράδιο Γάμα, έχουμε ταξίδι στη μουσική, σε μελωδίες, με μια συναυλία μαγική, νομίζω αξέχαστη, που θα ζήσουμε σήμερα το βράδυ. Μια ξεχωριστή συναυλία, χορηγός επικοινωνίας στο Ράδιο Γάμα 94FM, για τα δικά μας λαϊκά. Τραγούδια και συνθέσεις μεγάλων δημιουργών που είναι μέσα στις καρδιές μας, που έχουμε τραγουδήσει χαμηλόφωνα, δυνατά. Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα ζήσουμε μια μουσική εμπειρία με guest το συνθέτη Χρήστο Νικολόπουλο, Φωτεινή Βελεσιώτου, αγαπημένη Στέλιο Διονυσίου, Κώστα Καραφώτη, Γιώτα Νέγκα, Μπάμπι Τσέρτο και Πίτσα Παπαδοπούλου, μοναδική Πίτσα Παπαδοπούλου. Σήμερα το βράδυ όλα αυτά, το ραντεβού μας στο Παμπελοποννησιακό στις 9.30. Δεν θα μπορούσα να αρχίσω με κάτι άλλο πρωινό Δευτέρας 6 του Ιούλη, διότι νομίζω ότι θα είναι μία από τις ωραιότερες συναυλίες του καλοκαιριού. Όπως καταλάβατε, πρωινή εκδρομή, στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα με πολλά και όμορφα πράγματα. Αμείνετε συντονισμένοι.

Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, πρωινό Δευτέρας, 6 του Ιούλη. Καλή εβδομάδα από όπου και αν μας ακούτε. Δεν πήγαμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62, μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε. Τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος. 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας για ένα test drive, διότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι πολυτέλεια η απόκτηση μιας Μπεμβέ. Επιπροσθέτως, αν θέλετε να δείτε, διότι πάμε διακοπούλες, ταξιδάκια, θέλουμε ασφάλεια στο δρόμο. Δεν έχετε παρά να εμπιστευτείτε το δικό μας συνεργείο για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σας και να ανακαλύψετε τις ανταγωνιστικές προσφορές. Όλα τούτα τα συζητάμε και την απόκτηση ενός μίνι BMW στη νέα ανανεωμένη μας έκθεση που μοιάζει με σπίτι. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Σούσουρο Εστιατόριο. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Ιούλιος, κατά καλό καιρό για τα καλά, στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, ναύπακτο, ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα. Φτάσαμε μεσημέρι κιόλας, ενώ έχουμε αρχίσει από το πρωί. Είναι λίγο, έχουμε αρχίσει από τις 10, είναι σαν εμάς ας πούμε το Σούσουρο το καλοκαίρι. Με καφεδάκι, στη συνέχεια με ό,τι χρειάζεται για να φτιάξουμε και να πλέξουμε στιγμές καλοκαιριού, κουβεντούλα, ουζάκι, μεζεδάκι, και έρχεται η μεσογειακή κουζίνα που το απογειώνει όλο τούτο, διότι έχουμε βραβευθεί. Συνεχίζουμε με το ακαταμάχητο χαμόγελό μας καθημερινά να σας σερβίρουμε πιάτα που τρελαίνουν και τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο.

0: έτσι μέσα στον Ιούλιο, στην καρδιά του καλοκαιριού, πολλές παραστάσεις θέλουμε να ζήσουμε, έτσι μουσικές εμπειρίες, θεατρικές εμπειρίες. Τι θα λέγατε όμως αν σας ενημερώσουμε σε πολύ λίγο, σε δευτερόλεπτα, πως πρόκειται να ζήσετε μια μουσική εμπειρία τελείως διαφορετική το φετινό καλοκαίρι? Μείνετε συντονισμένοι, διότι ήδη στην παρέα μας έχουμε τον εξαιρετικό Έλληνα ηθοποιό, πιανίστα και παραγωγό, κύριο Μελαχρινό Βελέτζα, όπου μας υπόσχεται μια παράσταση τελείως διαφορετική. Δίπλα στη φύση. Δεν θα πω τίποτε άλλο. Καλημέρα, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας. Κάτι πολύ διαφορετικό κάνετε, κύριε Βελέτζα.
1: Το κάνουμε εδώ και 8 χρόνια, από το 2018. Είναι το Lemon. Για τον κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει, είναι η θεατρική παράσταση για την απίστευτη ιστορία του θρυλικού πιανίστα 1900. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ως μωρό μεταναστών εγκαταλείπεται στα καράβια τα οποία πηγαίνουν από την Ευρώπη στην Αμερική στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.
0: Ναι.
1: Γίνεται ο σπουδαιότερος πιανίστας στο ωκεανό, τον εγκατέλειψαν σε μια κούτα από λεμόνια οι γονείς του πάνω στο πιάνο. Οπότε ο ναύτης που τον βρίσκει τον βγάζει Lemon από την κούτα των λεμονιών, και 1900 από τη χρονιά που τον βρήκε. Και ο μικρός με αυτό το όνομα απλώνει τη φήμη του στη στεριά ως ο σπουδαιότερος πιανίστας του ωκεανού και δεν κατεβαίνει ποτέ στη στεριά. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε, έζησε και πέθανε πάνω στο καράβι. Με αυτό το έργο,
0: τι
1: λοιπόν,
0: ωραίο,
1: το 2018, και το πολύ σημαντικό είναι ότι το κάνουμε αποκεντρωμένα. Εξού και τώρα πάμε στην όχθη του ποταμού Λάδωνα, στην Δάφνη Καλαβρίτων.
0: Τι όμορφα.
1: Για να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία στους ντόπιους κατοίκους και σε όσους βρεθούν στην περιοχή.
0: Συνηθίζω να λέω πως τα τραύματα γίνονται θαύματα. Κάτι τέτοιο μου θυμίζει αυτό που μου περιγράφετε.
1: Είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για, και ένα εγχείρημα πολιτιστικό στην ουσία, το οποίο μιλάει για το που νιώθουμε ευτυχισμένοι, πόσα πράγματα χρειαζόμαστε. Μέσα στο έργο αυτός ο άνθρωπος εξηγεί ότι έχει 88 πλήκτρα, όσα είναι και το πιάνο του, και μέσα σε αυτό, στον περιορισμένο του χώρο, στον χώρο του καραβιού, γίνεται απέραντος. Οπότε εξηγεί ότι αν κατέβει στην πόλη όπου έχει απεριόριστες επιλογές, πώς θα μπορούσε να διαλέξει πού ακριβώς βρίσκεται η ευτυχία. Και αυτή ήταν και η αρχική μου σκέψη. Το όραμα ήταν να παρουσιάζεται αυτή η παράσταση πότε στη στεριά, πότε στη θάλασσα και πότε κάπου ανάμεσα. Οπότε σκεφτείτε να πούμε για τον κόσμο ότι έχουμε κάνει παραστάσεις εν πλώ, πάνω σε καράβι,
0: ναι,
1: σε εγκαιροπολημένο καράβι, σε πλατείες χωριών, πάνω σε μια παραλία και σε χώρους οι οποίοι δεν είναι συμβατικοί.
0: Δεν είναι ναι, είναι τελείως αντισυμβατικοί. Πάμε τώρα, κύριε Βελέτζα, να δώσουμε τις πληροφορίες στους ακροατές μας, για να μπουν λίγο στο κλίμα, πού μπορούν να ζήσουν όλο αυτό. Μας είπατε στην Δάφνη Καλαβρίτων.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι όπως συμβαίνει με το Lemon, δεν μιλάμε απλώς για μια παράσταση, αλλά για ένα ταξίδι και μια συνάντηση με τους ντόπιους. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Εγώ τον Ιανουάριο είχα κατέβει για ένα εργαστήριο στα παιδιά της περιοχής των τοπικών κοινοτήτων, μετά από ένα κάλεσμα που είχε γίνει από το Γενικό Λύκειο Δάφνης Καλαβρίτων. Είχαμε μιλήσει με μια δασκάλα, την Φέη, από την περιοχή Φέη Παπαδημητρίου, και έγινε και μια πρόσκληση από τον Όμιλο Φιλαναγνωσίας. Οπότε κατέβηκα, έκανα το εργαστήριο, ήρθαμε σε επαφή με τους ντόπιους και μετά προχωράμε για την παράσταση. Θα γίνει στη Δάφνη Καλαβρίτων, στην όχθη του ποταμού Λάδωνα, στο Γη και Είδωρ, για όσους ξέρουν την περιοχή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει επίσης μια πολύ σημαντική υποστήριξη από τον Συνεταιρισμό Καλαβρίτων, ο οποίος θα καλύψει το κόστος συμμετοχής των παιδιών για την παρακολούθηση της παράστασης, που είναι πολύ ενθαρρυντικό. Ξέρετε,
0: συγγνώμη, η παράσταση θα είναι με είσοδο ελεύθερη?
1: Όχι, θα είναι με εισιτήριο,
0: ναι,
1: κανονικά.
0: Ναι.
1: Και κάνοντας αυτή την παράσταση αποκεντρωμένα, σε μέρη που πολλές φορές δεν υπάρχει και μια πολιτική δυνατότητα,
0: ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ναι,
1: στους κατοίκους να δουν πράγματα. Οπότε με πολύ χαρά η τοπική κοινότητα το υποστηρίζει. Θα γίνει στις 12 Ιουλίου, στις 9 η ώρα, όπου ο κόσμος μπορεί να έρθει στην όχθη του ποταμού. Θα έχουμε στις κανονικά, όπως κάνουμε παντού σε όλα αυτά τα μέρη, τις καρέκλες για τους θεατές και θα έχουν μια πολύ ωραία εμπειρία ακριβώς δίπλα στην όχθη του ποταμού και όπως συμβαίνει σε κάθε παράσταση του Lemon, θα χρησιμοποιήσουμε και το νερό στην παράσταση, να μην πούμε περισσότερα, και είναι πραγματικά μια εμπειρία
0: Πολύ ωραία. Για τους ανθρώπους, οι οποίοι πόσο εύκολο είναι να δημιουργεί κάποιος, ένας μουσικός, ένας δημιουργός, ένας παραγωγός, μια παράσταση κάτω από τέτοιες συνθήκες?
1: Είναι εξαιρετικά δύσκολο, για να είσαι ειλικρινής, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά του, γιατί η δυσκολία γεννά τρόπους. Οπότε, ξεκινώντας, σκεφτείτε ότι τώρα στο Λάδωνα θα είναι η 196η παράσταση που θα κάνουμε με το Λέμον. Και έχουμε ταξιδέψει όλη την Ελλάδα, από τη Γάφτο μέχρι Βόρεια, μέχρι τις Συνούσες. Έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη. Mm-hmm. Έχουμε χαρτογραφεί στην ουσία θεατρικά την Ελλάδα. Έχουμε δει οι δυσκολίες που υπάρχουν και σε σχέση με το τι σημαίνει πολιτισμός σε αυτές τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά, επιμένουμε και είναι πολύ συγκινητικό όταν δημιουργούνται αυτές τις παραστάσεις. Γιατί, όπως συνηθίζω να λέω, και για ένα παιδί να παίξει, για ένα ζευγάρι μάτια σε αυτές τις περιοχές, ήδη κάτι έχουμε αφήσει. Οπότε
0: έτσι ακριβώς.
1: Συνεχίζουμε δυναμικά.
0: Ένα έργο, λοιπόν, μια μουσική εμπειρία εντελώς διαφορετική. Τι έργα θα ακουστούν, τι έχετε επιλέξει?
1: Αυτό να πούμε για τον κόσμο ότι είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση. Δηλαδή, είναι παράσταση που υπάρχει αφήγηση. Παίζουμε επί σκηνής με τον Γιώργο Δρύβα, ο οποίος υποτίθεται τον τρομπετίστα Τιμτούν. Είναι ο μοναδικός φίλος του 1900, ο οποίος τον παροτρύνει να κατέβει στη στεριά. Η διασκευή, σκηνοθεσία και κίνηση υπογράφει η Γεωργία Τσαγκαράκη. Είναι ένα πρωτότυπο κείμενο του Αλεσάνδρου Μπαρίκο. Και μέσα στην παράσταση υπάρχει ένα πιάνο που θα το δει ο κόσμος. Το ονομάζουμε πιάνο μαγικό κουτί, γιατί έχει πάει πραγματικά σε απίστευτα μέρη σε όλη την Ελλάδα και έτσι πολλές φορές δυσπρόσιτα. Όπου παίζουμε μουσικές που έχουν να κάνουν έτσι με ακούσματα από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, jazz μουσικής, όπου παίζει στην ουσία 1900 μαζί με τον τρομπετίστα φίλο του για τους επιβάτες εκείνου του καραβιού. Να πούμε επίσης ότι είναι κατάλληλο και για τα παιδιά, το παρακολουθούμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, οπότε το προτείνουμε και για οικογένειες το έργο. Και το βασικό του θέμα, και μέσα από τη μουσική, από το χιούμορ που έχει η παράσταση, φέρνει στην επιφάνεια αυτό το ερώτημα, το που βρίσκεται η ευτυχία για τον καθένα. Να μοιραστώ μόνο μία φράση του έργου, όπου λέει ότι μετά από 32 χρόνια στη θάλασσα, λέει ο 1900 όταν πάει να κατέβει το καράβι, θα κατέβαινα στη στεριά για να δω τη θάλασσα. Οπότε, πού είναι η ευτυχία? Αυτό είναι το ζητούμενο, και νομίζω στην εποχή μας, που είναι μια εποχή που μας πιέζει να κάνουμε πολλά πράγματα, νομίζω ότι η αφαίρεση και το λίγο που μπορούμε να έχουμε και το μέτρο στα πράγματα, νομίζω ότι είναι ο δρόμος. Και αυτός είναι και ο λόγος πώς καλλιτέχνης πηγαίνω σε αυτές τις περιοχές που δεν είναι οι mainstream περιοχές, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα πολλές φορές, αλλά έχει πολύ νόημα για εμένα.
0: Mm-hmm. Κύριε Βελέτζα, για εσάς πού βρίσκεται η ευτυχία?
1: Νομίζω στη συνάντηση με τους ανθρώπους. Όταν βρισκόμαστε απλά, με απλό τρόπο, και όταν μπορούμε να θυμηθούμε λίγο βασικές λειτουργίες που έχουμε ξεχάσει, όπως είναι το βλέμμα που το προσφέρει το θέατρο, το να ακουστεί ο λόγος του κάθε ανθρώπου, να υπάρξει χώρος ο ένας για τον άλλον. Ξέρετε, ζούμε σε εποχές που υπάρχει πολύ πόλωση, πολύ ένταση, πολύ ταχύτητα. Οπότε σε έναν πιο ίσως αργό ρυθμό, και γι' αυτό επιλέγω αυτές τις τοποθεσίες για τις παραστάσεις, γιατί κάπως ηρεμεί η ψυχή σε αυτά τα μέρη και έχουμε τη δυνατότητα να βρεθούμε και να ακουστούμε. Να μοιραστούμε. Πολύ βασικό.
0: Και να μοιραστούμε. Να πούμε ακόμα μία φορά για τους ακροατές μας που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διαφορετική μουσική εμπειρία, με πιάνο, θέατρο, και φύση μαζί. Και ένα μουσικό
1: Ακριβώς.
0: ταξίδι.
1: Ακριβώς. Θα είναι στη Δάφνη Καλαβρίδων, στο χωριό, στην όχθη του ποταμού Λάδωνα. Εκεί το θέατρο και η μουσική θα συναντήσουν τη φύση και θα βρεθούμε όλοι μαζί για να παρακολουθήσουμε έτσι και να μοιραστούμε αυτήν την ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος επέλεξε να ζήσει για πάντα στο καράβι στο οποίο γεννήθηκε. Να πούμε για τον κόσμο ότι τα εισιτήρια του μπορεί να προμηθευτεί είτε μέσω της πλατφόρμας της MOR, πληκτρολογώντας Lemon Λάδωνας, Δάφνη Καλαβρίτων. Και επίσης θα υπάρχει και την ημέρα της παράστασης στο ταμείο μας η δυνατότητα να εξασφαλίσει κάποιος τα εισιτήρια του.
0: Ένα μαγικό ταξίδι, μια μουσική εμπειρία διαφορετική στην όχθη του Λάδωνα. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να προσθέσω κάτι τελευταίο?
0: Παρακαλώ.
1: Ότι για όσους ανθρώπους πάντα το κάνουμε αυτά τα 8 χρόνια, κατοίκους από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, επιθυμούν να μας προσκαλέσουν στον τόπο τους, γιατί δημιουργούμε παραστάσεις με τους κατοίκους που μας προτείνουν έτσι ιδιαίτερες τοποθεσίες, μπορούν να με βρουν στα social media, είναι Μελαχνός Βελέντζας, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok, και να μας προσκαλέσουν στον τόπο τους, το οποίο είναι πολύ συγκινητικό για εμάς, να δημιουργούμε παραστάσεις απευθείας με τους κατοίκους.
0: Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Ομοίως, καλό πρωινό.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πέραν από πολύ ωραία μουσικά ταξίδια, έχουμε και θεατρικά ταξίδια. Σήμερα και αύριο, Δευτέρα 6 Ιουλίου, αλλά και Τρίτη 7 Ιουλίου, στο Κάστρο της Πάτρας, έχουμε ένα πολύ έτσι, μια ιδιαίτερη παράσταση στα πλαίσια του προγράμματος 2026 του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Όλο τούτο στο Κάστρο της Πάτρας στις 8 παρατέταρτο. «Σιρήνες», ένα συλλογικό τραγούδι. Μια ιδιαίτερη παράσταση. Σήμερα και αύριο με είσοδο ελεύθερη στο Κάστρο της Πάτρας, στα πλαίσια, όπως προείπαμε, του «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

ήρθατε μόλις στην παρέα μας, ηλιόλουστες καλημέρες. Μη σας πω θαλασσινές καλύτερα καλημέρες. Καλή εβδομάδα από όπου κι αν μας ακούτε. Πάμε τώρα στην πρόταση για ξένη λογοτεχνία. Αυτό που έχουμε κάθε εβδομάδα και το φροντίζει έτσι με πολύ αγάπη, σεβασμό. Και μας έχει πάντα πολύ ξεχωριστές προτάσεις η Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου. Και νομίζω ο τίτλος παραπέμπει σε καλοκαιράκι. Λοιπόν, ξένη λογοτεχνία για τούτη την εβδομάδα. Ντέλια Όουενς. Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες. Των εκδόσεων Δώμα. 466 σελίδες με πρώτη έκδοση. Αμερική 2018, ενώ ελληνική έκδοση το 2019 και μετάφραση από την κυρία Μαργαρίτα Ζαχαριάδου. Επί της ουσίας είναι το πρώτο μυθοπλαστικό έργο της συγγραφέως της κυρίας Όουενς. Έχει γράψει μαζί με τον πρώην σύζυγό της 3 βιβλία για την άγρια ζωή στην Αφρική, τα οποία έχουν διεθνείς επιτυχίες, αλλά το συγκεκριμένο είναι η πρώτη της έτσι γραφή. Μιλάμε για κάτι ιδιαίτερο. Αν μπείτε στις σελίδες του, θα ζήσετε μια οδή στον φυσικό κόσμο και μια παρακτική ιστορία ενηλικίωσης που μας υπενθυμίζει πως τα παιδικά μας χρόνια μας καθορίζουν για πάντα και ότι η ανθρώπινη φύση κουβαλά αρχαίγωνα, βίαια μυστικά από τα οποία καθένας δεν μπορεί να ξεφύγει. Η γραφή έχει χαρακτηριστεί ως ένα μοναδικό βιβλίο της αμερικανικής λογοτεχνίας. Θα το λατρέψετε. Αυτό μας λέει βέβαια κάθε εβδομάδα η κυρία Αφροδίτη για όλες τις προτάσεις της, ομολογουμένως είναι ξεχωριστές. Τούτη την εβδομάδα λοιπόν, εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Δευτέρας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Καλή εβδομάδα. Πάμε σε κινητό κινηματογράφο, καλοκαιρινά σινεμά. Καλοκαιρινά σινεμά από τον Δήμο Πατρεών με είσοδο ελεύθερη και πολύ ωραίες ταινίες, όπου έτσι οι σινεφίλ το έχουν, το βλέπουμε καθημερινά, ότι έτσι ακούμε κριτικές πολύ ωραίες για τις επιλογές του σινεμά. Προαύλιο χώρο Δημαρχείου, αύριο Τρίτη 7 Ιουλίου στις 9.30. Κινηματογραφική ταινία «Ξεκινήματα», σε σκηνοθεσία Ζανέτε Νόρνταλ. Η Έινε και ο Τόμας βρίσκονται στη μέση ενός διαζυγίου, αλλά δεν έχουν πει ακόμα τίποτα στα παιδιά τους. Ο Τόμας ετοιμάζεται να μετακομίσει για να ζήσει με τη νέα του σύντροφο, όταν η Έινε ξαφνικά παθαίνει εγκεφαλικό και αναγκάζονται να συνεχίζουν

Επανήλθαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, πρωινό Δευτέρας, 6 του Ιούλη. Καλή εβδομάδα από όπου και αν μας ακούτε. Δεν πήγαμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, με ζώνους 54-56, ακροτηρίο 62, μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε. Τους βρίσκουμε εκεί αυτοπρόσωπος 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. Μπεμβέ και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας για ένα test drive, διότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν είναι πολυτέλεια η απόκτηση μιας Μπεμβέ. Επιπροσθέτως, αν θέλετε να δείτε, διότι πάμε διακοπούλες, ταξιδάκια, θέλουμε ασφάλεια στο δρόμο. Δεν έχετε παρά να εμπιστευτείτε το δικό μας συνεργείο για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σας και να ανακαλύψετε τις ανταγωνιστικές προσφορές. Όλα τούτα τα συζητάμε και την απόκτηση ενός μίνι BMW στη νέα ανανεωμένη μας έκθεση που μοιάζει με σπίτι. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Σούσουρο Εστιατόριο. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Ιούλιος, κατά καλό καιρό για τα καλά, στην καρδιά του καλοκαιριού πλέον. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, ναύπακτο, ναυμαχίας 66, μεσογειακή κουζίνα. Φτάσαμε μεσημέρι κιόλας, ενώ έχουμε αρχίσει από το πρωί. Είναι λίγο, έχουμε αρχίσει από τις 10, είναι σαν εμάς, ας πούμε, το Σούσουρο το καλοκαίρι. Με καφεδάκι, στη συνέχεια με ό,τι χρειάζεται για να φτιάξουμε και να πλέξουμε στιγμές καλοκαιριού, κουβεντούλα, ουζάκι, μεζεδάκι, και έρχεται η μεσογειακή κουζίνα που το απογειώνει όλο τούτο, διότι έχουμε βραβευθεί. Συνεχίζουμε με το ακαταμάχητο χαμόγελό μας καθημερινά να σας σερβίρουμε πιάτα που τρελαίνουν και τον πιο απαιτητικό.

Έτσι με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρωινής εκδρομήσεως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει αύριο το πρωί μαζί.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τέταρτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Μεταξύ άλλων, το Πασόκ σε ανακοίνωσή του σημειώνει: οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email στο Gmail του Πρωθυπουργού και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και τονίζουν: απίστευτη ερασιτεχνισμή από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το Πασόκ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: ο πρωθυπουργός που προβάλλει αυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι. Πιο δεικτική στην ανακοίνωσή της, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που αυτοδιαφημίζεται με την κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφαλείας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων φαρσέρ στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου. Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 τη νύχτα, είναι ο κύριος Ντόκος που θα το σηκώσει για να μην ξυπνάει χαράματα ο πρωθυπουργός. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει: με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε βέβαια από τα γέλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές αντί να εμπιστευτούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου, επιμένοντας παράλληλα στον ισχυρισμό του Θαντόκου ότι δεν προέκυψε καμιά διαρροή πληροφοριών που να έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νεαρός φοιτητής μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου μετά από δάγκωμα φιδιού στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη. Όταν ο νεαρός πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, από όπου θα λάβει σήμερα εξτήριο. Ευτυχώς, το δάγκωμα του φιδιού δεν άφησε μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου. Ο νεαρός είναι καλά. Προπονητής του Στίβου προφυλακίστηκε στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου και στον αθλητικό χώρο του νησιού.
2: Καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Βίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκου.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Κυρίε και κύριοι, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά. Τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γα με το μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Αφού δεν θυμίζουμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, μας ακούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του Ραδιογάμα μέσα από το www.radiogamma.gr.

Την παρέα μας και σήμερα όπως πάντα, βέβαια φίλες και φίλοι, στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Είμαστε σε μια εβδομάδα, είμαστε αρχές μιας εβδομάδας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία συνεχίζεται πρώτα απ' όλα κανονικά και μάλιστα με σημαντικές νέες εκπλήξεις το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στην Κεντρική και Βόρεια Αμερική. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να φτάσουμε στην ζώνη των προμητελικών και να δούμε ποιες θα είναι οι 8 συνολικά εθνικές ομάδες οι οποίες θα μπουν στην τελική ευθεία της διοργάνωσης για τον μεγάλο τελικό, με στόχο τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Και ήδη από χθες αργά το απόγευμα έχουμε μία ακόμη έκπληξη, η πιο ισχυρή μέχρι στιγμής, τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Νορβηγία του Χάλαντ με 2-1. Και είχαμε ακόμη και την δεύτερη από τις τρεις συνολικά οικοδέσμινες του παγκοσμίου κυπέλου, το Μεξικό, να αποχαιρετά και αυτό μετά τον Καναδά την συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου, αφού ιτήθηκε μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι από την Αγγλία με 3-2. Τώρα σε ό,τι αφορά τα δικά μας αθλητικά δρόμενα εδώ στην περιοχή μας, πρώτα απ' όλα σιγά σιγά την εβδομάδα αυτή περιμένουμε να έχουμε νέα, τα πρώτα επίσημα νέα, τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις μεταγραφικού περιεχομένου γύρω από την ποδοσφαιρική, τη νέα ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για το πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Και αυτό πάει πολύ απλά, αφού σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες η Παναχαϊκή θα πρέπει να μπει στο γήπεδο, θα πρέπει να πάει στην Αγιά για να ξεκινήσει κανονικά την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Μια νέα σεζόν στην οποία όλοι οι φίλοι της Παναχαϊκής περιμένουν ότι θα δουν και μια πάρα πολύ καλύτερη ομάδα σε σχέση με την φετινή αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Με χίλια δυο μέρα. Έχουμε ακόμη από σήμερα το απόγευμα εδώ στην Πάτρα μια νέα σημαντική αθλητική διοργάνωση που αφορά την ιστιοπλοεία, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13, μια διοργάνωση η οποία ήδη στην Πάτρα έχει φέρει πάρα πολύ κόσμο από διάφορα σημεία της χώρας.

Πάμε στον χώρο του Πόλου ακόμη την ομάδα, την παιδική ομάδα του Ναυτικού Ομίλου Πατρών να παίρνει την πέμπτη θέση, μια θέση την οποία πήρε και η ομάδα νεανίδων της ΝΕΠ, τα αντίστοιχα πανελλήνια πρωταθλήματα τα οποία διεξήγησαν το τελευταίο δήμερο και μάλιστα η διοργάνωση των παιδών έγινε στην Πάτρα στο κολυμβητήριο Αντώνης Πεπανός.

0: μυαλό.
1: Για τους φίλους της πυγμαχίας, φίλες και φίλοι, να σταθούμε και εδώ για λίγο σε ένα άθλημα το οποίο παραδοσιακά προσφέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες και διακρίσει την μπάτα τον αχαϊκό αθλητισμό. Είχαμε λοιπόν και πάλι πάρα πολλά μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων, Παγκορασίδων, Πέδων Κορασίδων που έγιναν όλα στα Γρέβενα. Μάλιστα μιλάμε για επιτυχίες από όλες σχεδόν και τις έξι ομάδες του νομού Αχαΐας οι οποίες πήραν μέρος στη διοργάνωση, με μεγάλη πρωταγωνίστρια πάντως για μία ακόμη φορά την Dream Team της Αχαϊκής και όχι μόνο πυγμαχίας, που είναι η ομάδα της Παναχαϊκής του Νίκου Πλέα, η οποία συνολικά μάζεψε 10 μετάλλια.

Σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά, πρώτα απ' όλα χθες το απόγευμα είχαμε το δεύτερο κάζο σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών, η οποία έχασε από την Πορτογαλία στην Αθήνα για τα προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2027 την τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης με 71-56. Είχε προηγηθεί και ήταν από τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι, φίλες και φίλοι, με 64-58 για να κάνει το κλίμα πάρα πολύ πιο βαρύ εντός των τυχών και εθνικής ομάδας των αγαπημένης όλων των φιλάθλων, η οποία πάντως περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση πραγματικά το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα.

0: Ήταν και μια νέα ήττα από την Πορτογαλία, η οποία ενόχλησε και πάρα πολύ περισσότερο τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο έβγαλε ουσιαστικά έξω από τα ρούχα του. Με αποτέλεσμα, όπως προανήγγειλε και ο ίδιος από το επόμενο παράθυρο, φίλες και φίλοι, να μην υπάρχει καμία απόλυτη απουσία στην ελληνική εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Γιατί όπως τόνισε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί στα αποκλιματικά να παίζουν 12 άλλα παιδιά και να θέλουν κάποιοι άλλοι 12 να πάνε στη μεγάλη γιορτή της τελικής φάσης στο Κατάρ τον άλλο χρόνο. Η ουσία όμως είναι τώρα ότι για να μπορέσουμε να πάμε στο Κατάρ στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το καλοκαίρι του 2027, θα πρέπει πλέον η ελληνική εθνική ομάδα στην δεύτερη φάση να εμφανιστεί πάρα πολύ πιο δυνατή, πάρα πολύ πιο καλύτερη και πάρα πολύ πιο παραγωγική σε σχέση με τα τελευταία της αυτά παιχνίδια.
1: Μα κανένας δεν μου φταίει.
0: Η εθνική μας ομάδα, η οποία τελείωσε, φίλες και φίλοι, την πρώτη φάση με απόλυτη ισορροπία, 3 νίκες, 3 ήττες, και πλέον τώρα στην δεύτερη φάση, αν θέλει να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα πρέπει να ξεπεράσει πάση θυσία μία από Γεωργία ή Ουκρανία. Γεωργία και Ουκρανία μαζί με την Ισπανία θα είναι οι νέοι αντίπαλοι για την ελληνική εθνική ομάδα στην δεύτερη φάση των παραθύρων των προκριματικών του Μουντιάλ του 2027. Η εθνική μας ομάδα, το λέμε και πάλι πλέον, καλείται να κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη υπέρβαση αν θέλει να τερματίσει την πρώτη τριάδα και να πάει κανονικά στην τελική.

0: τώρα. Τα δικά μας εδώ μπασκετικά δρόμενα, πρώτα απ' όλα θα έχουμε αύριο το απόγευμα την επίσημη παρουσίαση από τον Απόλλωνα του Γερμανού Ντέρμπι Μπάρμαν, που είναι ο νέος προπονητής της ομάδας για τη νέα σεζόν, το πρωτάθλημα της Nations League 1. Μια παρουσίαση στην οποία ο Μπάρμαν αναμένεται να δώσει και το δικό του στίγμα για τον Απόλλωνα της νέας χρονιάς και που θέλει να φτάσει ο ίδιος την μελανόλευκη ομάδα. Τετάρτη μεσημέρι ακόμη, 12 η ώρα στο Προμηθέας Πάρκ, υπάρχει μια άλλη εκδήλωση από τον Προμηθέα. Προμηθέας ο οποίος θα παρουσιάσει επίσημα τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά μαζί με το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της ομάδας.
1: Πώς να τους αντικρίσω.
0: Και σε όλες οι υπόλοιπες ομάδες εδώ από την περιοχή μας, οι οποίες θα παίξουν τη νέα χρονιά σε μια εθνική κατηγορία σιγά σιγά, έχει αρχίσει και μια πάρα πολύ μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική κουβέντα με τα γραφικού τι άλλο περιεχομένου.

0: Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από μια πρώτη έτσι γενικότερη ματιά είναι η εικόνα στα αθλητικά δρόμενα εντός και εκτός Αχαΐας, ενώ σιγά σιγά έχουν αρχίσει ήδη και τα πρώτα φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ποδοσφαιρικών ομάδων για τη νέα χρονιά, ιδιαίτερα με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι νωρίς από τις 20 Ιουλίου και μετά θα δώσουν τα πρώτα επίσημα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
1: Πάντα τους δέρνουν και αυτούς που φεύγουν και αυτούς
0: να πούμε ακόμη ότι την ερχόμενη Τετάρτη, μεθαύριο Τετάρτη, έχουμε και την κλήρωση στο Πόλο για το πρωτάθλημα της Α1 ανδρών και Α1 γυναικών, όπου εδώ η μοναδική πατρινή αγωνιστική παρουσία για μία ακόμη χρονιά έχει να κάνει με την ΕΠ στην Α1 γυναικών.

0: πιο λίγο.
1: Ενώ την ερχόμενη Παρασκευή στα γραφεία της ΚΟΕ στην Αθήνα θα γίνει και αντίστοιχη διαδικασία για το πρωτάθλημα Πόλο στην Α2 Ανδρών. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο πλέον τη νέα χρονιά θα έχουμε και την ΕΠ αλλά και τον ΟΠ στην διοργάνωση αυτή, με αποτέλεσμα το πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα της Α2 πλέον να παρουσιάζει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

0: και με αυτά τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα και για τις δύο πατρινές ομάδες, τόσο είναι πόσο και ο ΝΟΠ, θα παρουσιάσουν νεανικά σύνολα με τα δικά τους παιδιά και τη νέα χρονιά στην πισίνα.
1: Οι μοίρες μαπόνια πάντα τους δέρνουν.
0: Είχαμε και μια έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα είδηση από τον χώρο του βόλεϊ, αφού μετά από 22 ολόκληρα χρόνια τελείωσε η συνεργασία της Ολυμπιάδας με τον πατρινό προπονητή, τον Άκη Δαρίο. Ο οποίος πάντως το δικό του αντίο που έδωσε στην δημοσιότητα δεν έκρυψε μια έτσι αρκετά μεγάλη δυσφορία που έχει πλέον για το πώς θα προχωρήσει η ομάδα, ποιοι θα είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Ολυμπιάδας για τα επόμενα χρόνια. Και μάλιστα εδώ να δώσουμε και την είδηση, φίλες και φίλοι, όπως τα έχουμε πληροφορηθεί εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, ότι η ομάδα του Νίκου Ρουμελιώτη πλέον θα είναι αυτή η οποία θα αναλάβει πλήρως τη λειτουργία του βόλεϊ για τη νέα χρονιά στην Ολυμπιάδα. Και μάλιστα μια ακόμη πληροφορία από έγκυρη πηγή λέει ότι δεν αποκλείεται τελικά ο ίδιος ο Νίκος Ρουμελιώτης να είναι και ο νέος προπονητής στην ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας για τη νέα χρονιά για το νέο πρωτάθλημα στην Α2 Ανδρών.

Βλέπετε λοιπόν ότι αν και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με τον 7ο μήνα τον Ιούλιο, τα αθλητικά νέα, οι αθλητικές ειδήσεις κανονικά κρατάνε ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εδώ στην Αχαΐα. Παρότι όπως έχουμε ξαναπεί και ειδικά για το άθλημα του βόλεϊ, ακόμη λείπει μια πατρινή παρουσία όπως συνέβη πριν από πάρα πολλά χρόνια στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του βόλεϊ, την Α1 Ανδών, μια απουσία η οποία επηρεάζει πάρα πολύ την γενικότερη εικόνα του αθλήματος στην περιοχή μας. Και για τους φίλους το σκάκι υπάρχει και εδώ στην Πάτρα μία ακόμη πάρα πολύ σημαντική διοργάνωση. Βλέπετε ότι στην Αχαϊκή πρωτεύουσα και το φετινό καλοκαίρι έχουν φιλοξενηθεί πάρα πολύ σημαντικές διοργανώσεις, όχι όμως τα βασικά ομαδικά αθλήματα. Έχουμε λοιπόν στο κλειστό γυμναστήριο της ΕΑΠ τα πανελλήνια πρωταθλήματα σκάκι ανδρών και γυναικών στην πρώτη εθνική. Με την παρουσία και της ΕΑΠ στο αγωνιστικό κομμάτι, μια ΕΑΠ η οποία φιλοδοξεί και μπορεί να έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία, αφού πλέον παρουσιάζει στο σκάκι πάντα μια πολύ δυνατή, μια πολύ ισχυρή ομάδα.

Μα λοιπόν τώρα να πάρουμε τα πράγματα πολύ πιο αναλυτικά έτσι από τη σειρά, φίλες και φίλοι, και να αρχίσουμε βέβαια όχι από την Παναχαϊκή ποδοσφαιρικά, αλλά από την μεγάλη γιορτή του Παγκοσμίου Κυπέλου, ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο πλέον μπαίνει για τα καλά στην τελική του ευθεία. Σήμερα το βράδυ 10 η ώρα απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 το μεγάλο ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, Ισπανία εναντίον Πορτογαλίας. Και έχουμε ακόμη σε εκκρεμότητα, φίλες και φίλοι, τρία παιχνίδια: Ελβετία, Κολομβία, Αμερική, Βέλγιο και Αργεντινή, Αίγυπτος, για να συμπληρωθεί και τυπικά η φάση των 16 για να πάμε πλέον στα προημιτελικά της διοργάνωσης, στις 8 καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ.

0: Εμείς με 19 Ιουλίου στην Αμερική, ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου, και έτσι όπως πάνε τα πράγματα μένει να δούμε τελικά ποιο θα είναι το μεγάλο ζευγάρι το οποίο θα διεκδικήσει το τρόπαιο.
1: Θα με ξεχάσει.
0: Η Βραζιλία πάντως και για ένα έκτο συνεχόμενο μουντιάλ, φίλες και φίλοι, αποχαιρέτησε πρόωρα την διοργάνωση και πάλι μάλιστα από μια ευρωπαϊκή αντίπαλο ως εθνική ομάδα.

Και όσοι βέβαια τώρα από την άλλη πλευρά άντεξαν για να δουν αργά το βράδυ το παιχνίδι Μεξικό-Αγγλία, δικαιώθηκαν αφού ήταν ένα μάτς με ένα πάρα πολύ πλούσιο χορταστικό θέαμα. Τελικό σκορ 3-2 για την Αγγλία, η οποία και αυτή πλέον είναι στα προημιτελικά του Μουντιάλ και θα παίξει εκεί με αντίπαλο την Νορβηγία. Παράλληλα στο φετινό Μουντιάλ γίνεται και μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη, φίλες και φίλοι, με τα κορυφαία ποδοσφαιρικά ονόματα του πλανήτη για το ποιος θα είναι ο πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση. Πέραν του ότι σε όλα τα γήπεδα πραγματικά, όχι τώρα που είμαστε στην φάση των 16 αλλά από την αρχή, δεν πέφτει καρφίτσα πραγματικά σε όλα τα γήπεδα. Μια εντυπωσιακή παρουσία των φιλάθλων από κάθε σημείο του πλανήτη, οι οποίοι φίλαθλοι παρακολουθούν πραγματικά και πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα παιχνίδια.

Λοιπόν, εκτός παγκοσμίου κυπέλλου έχουμε Ολλανδία, Γερμανία, Βραζιλία και μένει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια. Και να δούμε τελικά εάν Αργεντινή θα μπορέσει να κάνει το camp του μπα, το camp του camp και να πάρει για μια δεύτερη συνεχόμενη φορά ένα παγκόσμιο κύπελο. Ναι, ότι σίγουρα ένα back to back, φίλες και φίλοι, για την Αργεντινή δεν είναι και μια πάρα πολύ εύκολη υπόθεση, αφού μέχρι τώρα η ίδια ως εθνική ομάδα δεν έχει πείσει αγωνιστικά ότι πραγματικά έχει ένα πάρα πολύ αχτύπητο σύνολο. Σου αφήνω για φουδωρά, πια δεν με θέλεις άλλο, αφού το θες. Θυμίζουμε λοιπόν και πάλι τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια τα οποία απομένουν στην φάση των 16: Πορτογαλία, Ισπανία, Αμερική, Βέλγιο, Ελβετία, Κολομβία και Αργεντινή, Αίγυπτος, για να έχουμε οριστικά πλέον τις 8 καλύτερες ομάδες.

0: Εδώ είμαστε όπως πάντα καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Σήμερα Δευτέρα, ξεκίνημα εβδομάδας 6 Ιουλίου του 2026. Είμαστε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο. Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα, προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλαινε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Σα ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μα ακούτε ακόμη καθημερινά όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Για μια

Εγώ το λατρεύω και σήμερα όπως πάντα κάθε ημέρα με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές μαζί μας η Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη. Αφήνουμε λοιπόν τώρα το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που ούτως ή άλλως μπροστά μας έχει ακόμη αρκετές ημέρες μέχρι να ξεχωρίσει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στις 19 Ιουλίου και πάμε στα δικά μας εδώ ποδοσφαιρικά δρόμενα με την Παναχαϊκή πρώτα απ' όλα. Παναχαϊκή για την οποία περιμένουμε από σήμερα λογικά σιγά σιγά επίσημες ανακοινώσεις γύρω από τον μεταγραφικό σχεδιασμό, γύρω από τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ομάδας για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Έγινε και φωνιάς. Έμα το οποίο έχει φυσικά την δική του πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αφού αφενός μεν πρέπει να ξεκαθαρίσει πρώτα απ' όλα τι μεριγενέστε με τους παίκτες οι οποίοι υπάρχουν από το φετινό πρωτάθλημα στην κατηγορία αυτή και αφετέρου ποια θα είναι και τα νέα μεταγραφικά πρόσωπα τα οποία θα ενταχθούν στην κοκκινόμαυρη ομάδα.

0: να φτιάξει Παναχαϊκή, η οποία θα αρχίσει την Δευτέρα 24 Ιουλίου, αφού λίγο αργότερα, μετά από περίπου έναν μήνα, υπάρχουν τα πρώτα επίσημα παιχνίδια στο θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδα στην Τρίτη Εθνική.
1: Και σε ζητούσα.
0: Να πούμε ακόμη ότι έχουμε 9 ομάδες μέχρι στιγμής, οι οποίες δεν έχουν δηλώσει κανονικά συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα, και μένει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί και η ιστορία αυτή το επόμενο χρονικό διάστημα από την ΕΠΟ.
2: Θύμασαι το, με μάθησες, χωρίς καμιά συμφωνία.
0: Πρέπει να λυθεί πρώτα απ' όλα το θέμα αυτό, έτσι ώστε μετά από την Ομοσπονδία να ανακοινωθούν και επίσημα οι 10 όμιλοι του πρωταθλήματος για τη νέα χρονιά, με τον κάθε όμιλο να έχει 12 συνολικά ομάδες. Και είναι και αυτή μια λεπτομέρεια η οποία έχει την δική της σημασία και αξία για το ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι της Παναχαϊκής, του Ατρομήτου και του Πανεγιάλιου τη νέα σεζόν. Να δούμε σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα ακόμη και ποια θα είναι τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει η Παναχαϊκή στα πλαίσια πάντα της προετοιμασίας της.
1: Στενάζω και ζωντανεύει η αγάπη παλιά.
0: Τώρα γύρω από τα μεταγραφικά, πάντα σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, εδώ και πάρα πολύ καιρό ακούγονται πολλά και διάφορα ονόματα, αλλά νομίζω ότι εδώ που έχουμε φτάσει πλέον χρειάζεται λίγη υπομονή για να μάθουμε και επίσημα τι ακριβώς θα ισχύει από πλευράς της ίδιας της Παναχαϊκής.
2: Τα παιδικά μας χρόνια. Θύμασαι το, τε μ' αφήσες, χωρίς...
0: Το μόνο σίγουρο είναι ένα, φίλες και φίλοι, ότι η Παναχαϊκή, ό,τι και αν γίνει μέσα από το μεταγραφικό παζάρι, πρέπει να δυναμώσει, πρέπει να ισχυροποιηθεί, πρέπει να γίνει πολύ πιο έμπειρη για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική, εάν θέλει να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα και να ανέβει τη νέα χρονιά στην Super League 2. Εννοείται βέβαια ότι όπως θα κινηθεί η Παναχαϊκή με τα γραφικά, θα έχουμε και το πρώτο δείγμα γραφής της νέας δίκης ομάδας για το πώς βλέπουν οι ίδιοι πλέον την Παναχαϊκή που έχουν αναλάβει τις τύχες της.

0: Πέραν
1: το ότι βέβαια ο κόσμος ομάδας περιμένει με το καλημέρα να δει να γίνονται ουσιαστικά μεταγραφικά βήματα, έτσι ώστε η ομάδα ομολογουμένως από την αρχή της μιας χρονιάς να είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί ανώπ.
2: Κοντεύουνε χαραμάτα.
1: Ενώ ακόμη από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν υπάρχει παραμικρή επίσημη ανακοίνωση για το αν τελικά θα έχουμε μια μικρή παράταση για να μπορέσουν να δηλώσουν συμμετοχή κανονικά και οι 9 τελευταίες ομάδες, οι οποίες ακόμη δεν το έχουν κάνει.

0: βέβαια τώρα πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, με 120 ομάδες τη νέα χρονιά στην τρίτη εθνική κατηγορία, είναι ομολογουμένως έτσι ένα πάρα πολύ μεγάλο πραγματικά πρωτάθλημα από κάθε άποψη. Και χρειάζονται επίσης και πάρα πολύ μεγάλες οικονομικές αντοχές από όλους, έτσι ώστε να βγει απόλυτα ομαλά η χρονιά από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Και ποτέ με γυρεύεις.
0: Περιμένουμε ακόμη να δούμε και την προκήρυξη από την ΕΠΟ του νέου πρωταθλήματος στην τρίτη εθνική κατηγορία, για το εάν θα έχουμε έτσι κάποιες ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με την φετινή διοργάνωση.

Πρωτάθλημα γενικότερα το οποίο αναμένεται έτσι ομολογουμένως με ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα εάν θα έχουμε όπως όλοι περιμένουμε μια πολύ πιο ισχυρή Παναχαϊκή ενώπιόν μας.

0: Τώρα συνολικά πόσες μεταγραφές αριθμητικά θα κάνει η Παναχαϊκή, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να υποθεί με απόλυτη σιγουριά από εμάς, παρά μόνο από τα διοικητικά στελέχη της Παναχαϊκής και τον τεχνικό της, τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο.
1: Κάτι και για μένα γράμμα θα στείλω στο Θεό.
0: Ήδη βέβαια από την φετινή ομάδα της Παναχαϊκής υπάρχει έτσι μια πάρα πολύ σημαντική αποχώρηση του Πετράτου, ο οποίος θα συνεχίσει κανονικά με την ομάδα της Μαρκό στην Super League 2 τη νέα χρονιά.

Και υπάρχουν και άλλα θέματα, βέβαια. Αυτό είναι αυτονόητο πέραν των αγωνιστικών, όπως είναι πάντα το γηπεδικό, αλλά και οι μικρές ομάδες, οι κάφα, όπως λέμε, ομάδες Παναχαϊκής, για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

0: Μιλάμε λοιπόν για την Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι. Μιλάμε πάντα για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, η οποία προσπαθεί μέχρι στιγμής, χωρίς όμως έτσι και μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, να μπορέσει να επιστρέψει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο που ανήκει στον ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας.
1: Ίσια, θα του μιλήσω όμορφα, τον τραπαλίκα.
0: Ήδη η ομάδα έχει αλλάξει διοικητικό καθεστώς, υπάρχουν νέα διοικητικά στελέχη, υπάρχει ένα φαν επιχειρηματιών το οποίο έχει εμπλακεί με την ομάδα, αλλά και εδώ πρέπει να δούμε πρώτα το αποτέλεσμα εντός των αγωνιστικών γραμμών για να κρίνουμε. Επειδή ακριβώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Παναχαϊκή βολοδέρνει ποδοσφαιρικά, για τον λόγο αυτό ακριβώς υπάρχει πάντα έτσι και μια πάρα πολύ μεγάλη δυστοκία του κόσμου για να πιστέψει κάτι καλό, με το καλημέρα για τη νέα χρονιά.

0: Αφήνουμε λοιπόν τώρα την Παναχαϊκή, αφήνουμε τα ποδοσφαιρικά και πάμε στα μπασκετικά, όπου και εδώ σιγά σιγά οι ομάδες προχωράνε σε μεταγραφικούς σχεδιασμούς και σε μοναδικές κινήσεις για τη νέα χρονιά. Στον Προμηθέα, εκείνο το οποίο αποσιάζει ακόμη είναι το κερασάκι στην τούτα με την επιλογή του Αμερικάνου Playmaker, μια επιλογή για την οποία ο Προμηθέας δεν είχε και είδε έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει ένα μεγάλο όνομα στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Προμηθέας, ο οποίος ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, έχει έτοιμο το έμψυχο δυναμικό του από τώρα για τη νέα χρονιά, με εξαίρεση ακόμη βέβαια την επιλογή του Αμερικάνου Άσου.
1: Μέρες οι νύχτες μου και με γεράσαν, γλέντια ξενύχτια γκαλιά.
0: Προμηθέας, ο οποίος ακόμη μεθαύριο Τετάρτη στο Προμηθέας Πάρκ θα παρουσιάσει επίσημα τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα χρονιά, μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα των φιλικών αγώνων, τα οποία εκτός απρόπτου θα είναι 8 και μάλιστα χωρίς κάποιο ιδιαίτερα βαρύ φιλικό εδώ στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Βασική αιτία βέβαια τότε Προμηθέας 14 με 20 Σεπτεμβρίου θα λάβει μέρος στα προκριματικά του Champions League, όπου εκεί θα διεκδικεί στην παρουσία του στους ομίλους της διοργάνωσης για τη νέα χρονιά, έχοντας όμως μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή στον προκριματικό γύρο. Περιμένουμε βέβαια την εβδομάδα αυτή, ενδεχόμενα και σήμερα, ίσως την αποστασία των περιβαλλοντισμών και την καταγγελία του Αμαρουσίου εναντίον του Προμηθέα για άλλα θέματα. Να δούμε λοιπόν και εδώ ποια θα είναι η τιμιγορία από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στην ιστορία αυτή, η οποία έχει το δικό της βέβαια έτσι αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον το τελευταίο αυτό χρονικό διάστημα.
1: Ποτήρι κρασί τα νιάτα μου κι όλο το ήπια με μιας.
0: Και έχουμε και μία λίστα αθλητών, φίλες και φίλοι, από τον Προμηθέα, η οποία είναι πάντα περιζήτητη από πάρα πολλές άλλες ομάδες και εδώ στην περιοχή μας εθνικών κατηγοριών.

Να δούμε λοιπόν και εδώ το επόμενο χρονικό διάστημα σιγά σιγά πού θα μοιραστούν αυτοί οι παίκτες από τον Προμηθέα για τη νέα χρονιά, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν πολύ περισσότερες αγωνιστικές εμπειρίες. Εμπίζουμε βέβαια ότι το επόμενο πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, το πρωτάθλημα γενικότερα το ελληνικό για τα επόμενα 3 χρόνια έχει περάσει πλέον στον Sky. Στον Απόλλωνα τώρα και εδώ έχει αρχίσει ο μεταγραφικός σχεδιασμός για τη νέα χρονιά, για μία ακόμη τρίτη συνεχόμενη παρουσία της ομάδας στο πρωτάθλημα της Nations League 1, παρότι εκκρεμεί δικαστικά η προσφυγή στο ASEAN για τη Wild Card που δεν πήρε ο Πατρινός Σύλλογος για την Elite League. Εγώ δεν σε περίμενα όταν δεν είσαι. Αύριο το απόγευμα σε παραλιακό ξενοδοχείο στην Πάτρα υπάρχει επίσημη παρουσίαση του Dirk Bauermann, του νέου τεχνικού του Απόλλωνα για τη νέα χρονιά, μια επιστροφή μετά από 26 ολόκληρα χρόνια στον πάγκο της αντρικής ομάδας. Μιλάμε βέβαια για μια πάρα πολύ μεγάλη προπονητική προσωπικότητα, φίλες και φίλοι, ο Γερμανός τεχνικός, αλλά πρέπει να συνδυαστεί και με ένα πάρα πολύ καλό έμψυχο δυναμικό για να μπορέσει να υλοποιηθεί αγωνιστικά ο στόχος επιτροφής στο πρωτάθλημα της Elite League, την Α2 κατηγορία. Και μιλάμε για το νέο πρωτάθλημα στη Nations League 1, το οποίο θα προσελκύσει ένα τεράστιο ενδιαφέρον εδώ στην περιοχή μας, αφού συνολικά θα έχουμε πλέον 4 ομάδες από την Sky. 4 ομάδες στον ίδιο όμιλο με πάρα πολύ μεγάλα κλασικά τοπικά ντέρμπι, με Απόλλωνα Προμηθέα 2014, Παναχαϊκή αλλά και Αχαγιά 82. Τώρα για να γυρίσουμε και πάλι στον Απόλλωνα, ήδη 2 βασικά στελέχη από την περσινή χρονιά, ο Ανέσης και ο Φωτίου, συνεχίζουν κανονικά και του χρόνου στον Απόλλωνα, 2 πάρα πολύ σημαντικές μονάδες οι οποίες μπορεί να προσφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα του χρόνου. Ήθελα να σε κοιτάξω, ήρθες όταν εγώ δεν σε θυμόμουνα. Ενώ από την άλλη πλευρά παρελθόν λογικά θα είναι άλλοι πολύτιμοι και έτσι έμπειροι παίκτες, οι οποίοι πέρυσι δεν μπόρεσαν να προσφέρουν το παραμικρό ουσιαστικό στον Απόλλωνα, είτε σε μικρό είτε ακόμη και σε μεγάλο βαθμό. Γενικότερα νομίζω, φίλες και φίλοι, ότι νέα χρονιά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε μια πολύ πιο φρέσκια, διαφορετική αθλητική ομάδα του Απόλλωνα στο πρωτάθλημα της Nations League 1. Άνοιξα και τα χέρια μου γλυκά να σε κρατήσω. Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον Γλαύκο Έσπερο, που θα είναι πρωτάρι στη νέα χρονιά στην Elite League, ακόμη εδώ δεν έχουμε το παραμικρό ουσιαστικό μεταγραφικό νέο, αφού πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει η εικόνα το υπάρχον έμψυχο δυναμικό της ομάδας, ένα θέμα στο οποίο ακόμη έχει πάρα πολλά και σημαντικά ανοιχτά ζητήματα.

Και αγαπάνε φίλες και φίλοι την Ιστιοπλοεία και την θάλασσα, μπορούν να δουν από νωρίς σήμερα το πρωί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimi Standard 13, το οποίο διεξάγεται εδώ στην Πάτρα. Μια πολύ σημαντική οργάνωση, η οποία θα κρατήσει μέχρι την Πέμπτη το απόγευμα, οπότε και θα έχουμε την επίσημη τελετή λήξης της εγκαταστάσεως του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πάτρων.

Ιστιοπλοεία η οποία έχει ομολογουμένο στο δικό της διαφορετικό κοινό και ειδικά με το πρωτάθλημα αυτό στην Πάτρα, ήδη βρίσκεται πάρα πολύ κόσμο στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Μια πάρα πολύ ακόμη τονωτική ένεση σε ό,τι αφορά την οικονομία της πόλης.

Και βέβαια να θυμίσουμε για μία ακόμη φορά την τεράστια επιτυχία, μία ακόμη επιτυχία για την Αχαϊκή Πυγμαχία. Και βέβαια να θυμίσουμε για μία ακόμη φορά την τεράστια επιτυχία, μία ακόμη επιτυχία για την Αχαϊκή Πυγμαχία.

καλή δουλειά που γίνεται στο άθλημα αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τις μικρές ηλικίες μέχρι και τη βιτρίνα. Και μια έτσι μικρή ξεχωριστή αναφορά πρέπει να κάνουμε, είναι απόλυτα αναγκαίο, για την ομάδα πυγμαχίας Παναχαϊκής, η οποία συνολικά πήρε τα 10 μετάλλια.

0: Και μιλάμε για ένα μοναχικό άθλημα, φίλες και φίλοι, όπως είναι η πυγμαχία, όπως είναι η ιστιοπλοεία, όπως είναι ο στίβος, στο οποίο χρειάζεται πάντα μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή από τους αθλητές, μικροί ή μεγάλοι, για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα πραγματικά αξιόλογο αγωνιστικό επίπεδο.
1: Είναι αλήθεια μια φορά πως με πίκρανες, αλλά η καρδιά.
0: Η Πάτρα, όμως το λέμε και πάλι, γενικότερα η Αχαΐα έχει να παρουσιάσει πολύ μεγάλα ονόματα, ονόματα θρύλους της βιομαχίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Και αφού θυμίσουμε ότι σήμερα το βράδυ 10 η ώρα υπάρχει το μεγάλο κλασικό ντέρμπι της Ιβηρικής Ισονής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι Πορτογαλία εναντίον Ισπανίας, κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας. Δευτέρα με Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.

σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Και όπως πάντα, ένα το πιο βασικό, ένα το πιο σημαντικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τέταρτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Μεταξύ άλλων, το Πασόκ σε ανακοίνωσή του σημειώνει: οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email στο Gmail του Πρωθυπουργού και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και τονίζουν: απίστευτη αέρα τεχνισμή.

0: Από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά. Ο πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι. Πιο δεικτική στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που αυτοδιαφημίζεται με την κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφαλείας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων Φαρσέρ στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου. Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 τη νύχτα, είναι ο κύριος Ντόκος που θα το σηκώσει, για να μην ξυπνάει χαράματα ο πρωθυπουργός. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει: με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε βέβαια από τα γέλια. Απαντώντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές αντί να εμπιστευτούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου, επιμένοντας παράλληλα στον ισχυρισμό του Θανουτόκου ότι δεν προέκυψε καμιά διαρροή πληροφοριών που να έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νεαρός φοιτητής μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου μετά από δάγκωμα φιδιού στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη. Όταν ο νεαρός πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, από όπου θα λάβει σήμερα εξτήριο. Ευτυχώς, το δάγκωμα του φιδιού δεν άφησε μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου. Ο νεαρός είναι καλά. Προπονητής του Στίβου προφυλακίστηκε στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Εργοστολίου και στον αθλητικό χώρο του νησιού.
1: Καιρός.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 βουφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
8: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Radio Gamma

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Τέταρτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Μεταξύ άλλων, το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σημειώνει: οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email στο Gmail του Πρωθυπουργού και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και τονίζουν: απίστευτη αεραστεχνισμή από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: ο πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι. Πιο δεικτική στην ανακοίνωσή της, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης

0: άνθρωπος που θα το σηκώσει, για να μην ξυπνάει χαράματα ο Πρωθυπουργός. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει: με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε, βέβαια, από τα γέλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές, αντί να εμπιστευτούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου, επιμένοντας παράλληλα στον ισχυρισμό του Θανουτόκου ότι δεν προέκυψε καμιά διαρροή πληροφοριών που να έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νεαρός φοιτητής μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου μετά από δάγκωμα φιδιού στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη. Όταν ο νεαρός πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, από όπου θα λάβει σήμερα εξτήριο. Ευτυχώς, το δάγκωμα του φιδιού δεν άφησε μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου. Ο νεαρός είναι καλά. Προπονητής του Στίβου προφυλακίστηκε στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Εργοστολίου και στον αθλητικό χώρο του νησιού.
1: Καιρός.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή, με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
11: Αδέκαστοι πρέπει να επιβάλλουν αυτή την κυρωσία. Το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε τόσο ένα και περισσότερο. Τα σκάνδαλα του ΠΕΕΜ και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ.

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Τι θέλετε, εφαρμογές, σε τάμπλετ, σε κινητά, σε τηλεοράσεις, σε τι θέλετε. Για να μαθαίνετε την αλήθεια από όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, διότι από τύχη ζούμε από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα. Με αυτό το ανοργάνωτο κράτος, με αυτούς τους πραγματικά πολιτικά γελίους εξουσιαστές, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα το τι πρέπει να κάνουν για να προστατεύσουν τις ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν ιδέα, και θα κάνουμε σήμερα μια ανάλυση για τις φωτιές και για όλα όσα συμβαίνουν. Πριν ξεκινήσω όμως να κάνω την ανάλυση μου για τις φωτιές, για τους δήμους, για τους ανοργάνωτους, για την πυροσβεστική, για την αστυνομία, για τον πρωθυπουργό, για την υπουργό πολιτικής προστασίας και για όλους αυτούς εδώ πέρα οι οποίοι παίζουν το βιολί και το κλαρίνο, θέλω να αναφέρω κάτι για τον μοναδικό γιατρό του Καστελόριζου, ο οποίος συνελήφθη, ο γιατρός, ο μοναδικός, ως εγκληματίας. Του βάλανε χειροπέδες, τον βγάλανε οι αστυνομικοί, να πούμε, εν ώρα υπηρεσίας στο δρόμο, τον πήρανε αυτόφορο γιατί, για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ είχε υπηρεσία. Με την ιατρική του μπλούζα, με χειροπέδες, λες και ήταν ύποπτος φυγής ή ο μοναδικός γιατρός στον κόσμο ο οποίος αντιδράει σε όλα όσα συμβαίνουν. Και άφησαν κάπως έτσι τη θέση του ιατρίου κενή. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί ο άνθρωπος διαμαρτυρήθηκε για τις συνθήκες διαμονής του. Το καταλαβαίνετε. Και η εισαγγελέας ακόμα δεν έχει λάβει κάποια μέτρα για να τελειώνουμε με όλους αυτούς τους πολιτικούς καραγκιόζηδες. Τι λέει ο ιατρικός σύλλογος της Ρόδου? Τι λέει ο δήμαρχος του νησιού, ο οποίος γνωρίζει το θέμα και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως? Και στην τελική τι λένε και οι ντόπιοι? Αν πάθετε κάτι, ρε, τι θα κάνετε? Θα πάτε στα κρατητήρια να βρείτε το γιατρό? Αντί για να του σταθείτε που είναι ο μοναδικός γιατρός και προσπαθεί να ανταπεξέλθει υπό άδειες συνθήκες, επιτρέψατε να τον πάρουν με χειροπέδες και να τον πάνε μέσα για συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Μόνο στην Ελλάδα. Γιατί έδειξε την τηλεόραση στο σπίτι του, το σπίτι που του έδωσαν να μείνει. Δήμαρχος, εισαγγελέας, αστυνομική, διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ, υπουργοί υγείας, όλοι μαζί, τι κάνετε, ρε? Και οι ντόπιοι, δεν τρέπεστε καθόλου? Μετά αναρωτιέστε γιατί δεν έχουνε, γιατί δεν θέλει κανένας γιατρός να πάει στα νησιά. Αλλά μια κοινωνία χωρίς παιδεία, μια κοινωνία χωρίς αυτογνωσία, μια κοινωνία χωρίς κριτική σκέψη, καταλήγει να χάνει τον άνθρωπο και να λατρεύει το θέαμα, να λατρεύει τους εφετζίδες. Και φυσικά να είναι όλοι πνιγμένοι στο φόβο και στην ευκολία. Γιατί? Για να πιστεύουν τους ονεδίτες και τους νεοδημοκράτες και τους δαπίτες που βάζουν μπλουζάκια και γράφουν «Δεν σας φοβόμαστε». Αν θυμηθώ το Μπλεύρη, το γιο που πήγε μέσα στα Εξάρχεια και φορούσε σχεδόν πάμπερς. Αν θυμηθώ ότι στην πρώτη γραμμή στις φωτιές δεν είδα ποτέ άτομα από τη ΔΑΠ. Αν θυμηθώ ότι ποτέ δεν κάνανε κάτι για τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες όλοι αυτοί παρά μόνο για την παράταξή τους, τότε θα καταλάβω και εγώ και εσείς το ότι έχουμε να κάνουμε με εφετζίδες. Και μόνο εφετζίδες, για να μην πω κάτι πιο χοντρό. Για τα παιδάκια του κομματικού Σωλήνα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί πραγματικά μου τις σπάνε περισσότερο από τον καθένα οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα για ένα θέμα και εκφέρουν άποψη. Δεν μπορώ να κάθομαι να ακούω κάποιον που δεν ξέρει τι λέει. Δεν έχει ασχοληθεί και μιλάει. Δεν μπορώ να κάτσω να τον ακούσω. Αφού δεν ξέρεις τι έχει γίνει, ρε αδερφέ, γιατί μιλάς? Κάτσε, ψάξε, βρε, συνειδητοποίησε και μετά έλα ξανά να μου πεις ότι έχω δίκιο. Και θα ξεκινήσω για αυτές τις πυρκαγιές στο Ρεόκαστρο. Πίστεψέ με, το Ρεόκαστρο το ξέρω απ' έξω για να κατωτά. Πίστεψέ με και τις τριγύρω περιοχές τις ξέρω απ' έξω για να κατωτά. Γιατί μένω εκεί. Γιατί ήμουνα και στις δύο πυρκαγιές, γιατί έχω γνώση, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους και δεύτερη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα και το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων να μας πούν και αυτή την άποψή τους. Τρίτη ώρα θα έχουμε στον αέρα και τους κατοίκους της Φιλοθέης για να τα ακούσετε και από αυτούς, γιατί είστε και άπιστοι θωμάδες. Να τους βγάλω εγώ στον αέρα και τους πυροσβέστες και τους κατοίκους της περιοχής. Να δούμε τι έγινε και γιατί κάηκε ό,τι κάηκε. Και γιατί θρηνήσαμε και δύο ανθρώπινες ζωές. Ένα πατέρα και ένα γιο. Και δεν την έχει πληρώσει ακόμα κανένας για αυτές τις ανθρώπινες ζωές. Αλλά σας είπα, φτιάξαν το 112 για να πετάξουν από πάνω τους τις ευθύνες. Φτιάξαν το 112 για να σας έρχεται μηνυματάκι που θα λέει ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει πυρκαγιά στην περιοχή σας. Και από εκεί και πέρα είστε υπεύθυνοι εσείς για την πάρτη σας. Γιατί εμείς σας ενημερώσαμε. Αυτό λέει η πολιτική προστασία. Καλά τώρα για κάτι σαλιάριδες που βγαίνουν όλη μέρα και λένε μπράβο στην ΕΡΤ. Έχω να πω και στην ΕΡΤ διάφορα. Τι δεν δείξανε. Και πώς παρουσιάσανε το πράγμα. Ενώ δεν μπήκανε στα βαθιά. Δεν κολύμπησαν στα βαθιά. Από μακριά δουλειά δεν γίνεται με μια καμερούλα να λέτε την άποψή σας. Ελάτε στην πρώτη γραμμή. Εκεί να πάτε με τα παιδιά. Με τους εθελοντές. Εκεί που δίνεται η μάχη. Εν τω μεταξύ, κοιτάς και ανέφερα τους εθελοντές. Κάνανε ρε παιδιά κάλεσμα εθελοντών. Βγάλανε έκτακτη ανακοίνωση. Κινητοποίηση λέει των εθελοντών. Καλούνται όλοι οι εθελοντές Θεσσαλονίκης. Οι διασώστες. Όσοι μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη. Να έρθουν στο σημείο για να βοηθήσουν, ναι. Και πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί και τους διώχναν οι αστυνομικοί. Για να καταλάβεις τώρα τι οργάνωση υπάρχει. Κάνανε κάλεσμα για εθελοντές, πήγαιναν οι εθελοντές και οι αστυνομικοί τους διώχνανε. Ρε αφού τους έλεγαν τους αστυνομικούς οι άνθρωποι. Ρε αφού μας ζητήσανε οχήματα 4x4. Αφού ζήτησαν υποστηρικτές. Αφού ζήτησαν χειριστές ασυρμάτων και ομάδες επικοινωνιών. Αφού ζήτησαν γενικά άτομα που μπορούν να συνδράμουν. Για ποιο λόγο μας διώχνετε? Τους διώχνανε οι αστυνομικοί. Κανένας δεν πήγαινε από μόνος του. Όλοι περιμένανε εντολές, όλοι περιμένανε οδηγίες. Και εννοείται πάνω απ' όλα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος και είναι ευθύνη όλων μας αυτό. Γιατί πρέπει να είμαστε ενωμένοι, οργανωμένοι για να υπάρχει ασφάλεια. Τι να σου κάνουν όμως 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα. Γιατί τόσοι είναι. 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα. Τι να σου κάνουνε. Πάλι καλά είναι και οι άνθρωποι με τους μπουλντόζες, με τα γκρέιντερ. Πάλι καλά είναι οι αγρότες. Άλλο και αυτό. Τους αγρότες τους έχετε απλήρωτους. Τους έχετε βγάλει εγκληματίες. Η κυβέρνηση και τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και στις φωτιές είναι οι πρώτοι που παίρνετε τηλέφωνο να βάλουν τα μηχανήματα και να δημιουργήσουν ζώνες. Οι αγρότες που μας λέτε εσείς που κυβερνάτε αυτόν τον τόπο είναι ο Δημοκράτες και οι Πασόκοι και οι Σιριζέοι. Ότι είναι απατεώνες. Γιατί αυτό το μήνυμα έχετε περάσει. Ότι οι αγρότες είναι απατεώνες. Ενώ οι αγρότες δεν είναι απατεώνες. Οι αγρότες είναι πρώτοι σε κάθε πυρκαγιά. Είναι οι άνθρωποι που παρέχουν αυτάρκεια σε αυτή τη χώρα. Είναι τα θεμέλια της Ελλάδας. Ο πρωτογενής τομέας. Και δεν μιλάω μόνο για τους αγρότες. Μιλάω και για τους αλληλείς. Για τους μελισσοκόμους. Και για τους κτηνοτρόφους. Για όλους. Αλλά μόνο έτσι μπορούν να καλύψουν την πάρτη τους. Είναι ο Δημοκράτες. Και οι Σιριζέοι και οι Πασόκοι για τη διαφθορά. Γιατί ήταν πρωθυπουργοί όλοι αυτοί. Για τη διαφθορά τους μόνο έτσι. Κατακρίνοντας τον Έλληνα πολίτη. Ποιος είναι όμως υπεύθυνος για αυτές τις εφιαλτικές στιγμές στο Ρεόκαστρο, για αυτή την πύρινη κόλαση, το ίδιο και για τη Λυτή? Ποιος είναι υπεύθυνος που καλέσαν ακόμα και το στρατό να έρθει και να πέσει στη μάχη, μπας και σωθούμε? Εν έτη 2026 δεν μπορούμε να σβήσουμε φωτιά το βράδυ. εν έτη 2026. Ακόμα είμαστε με τα Καναντέρ του 1974. Ακόμα είμαστε με τα Καναντέρ του Παπαδόπουλου. Τι σας λένε λοιπόν εδώ πέρα οι άνθρωποι αυτοί που παρουσιάζονται σαν προοδευτικοί, κάτι δήμαρχοι, κάτι περιφερειάρχες, κάτι αντιδήμαρχοι, κάτι βουλευτές, κάτι υπουργοί, κάτι τραγελαφικοί. Τι σας λένε? Ότι είναι φυσιολογικό μετά τις 8.30 αν πάρει φωτιά να καείτε ζωντανοί. Θα περιμένουμε να ξημερώσει για να μπορέσουμε να σβήσουμε τη φωτιά. Στην ουσία δεν λένε αυτό έτσι ευθέως, αλλά αυτό αφήνουν να εννοηθεί. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε βράδυ να σβήσουμε τη φωτιά? Να μην υπάρχουν ένα αέρια μέσα? Σας έχω πει ότι στη Ρουμανία χρησιμοποιούν ντρόουν συγκεκριμένα με φωτισμό για να δημιουργούν συγκεκριμένες ζώνες για να μπορούν να βλέπουν πού να ρίξουν το νερό. Γιατί κάποιος μου είπε ότι φοβούνται και τους πυλώνες. Να βάλουν φωτάκια στους πυλώνες τότε. Και να πάρουν νέα αεροπλάνα για την πυρόσβεση. Δεν γίνεται να ρίχνουν 150 εκατομμύρια για τα σχολεία. 1 εκατομμύριο για μια πλατεία. 15 εκατομμύρια για αναπαλαίωση ενός κτηρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. 14 εκατομμύρια για ένα νηπιαγωγείο. Και να μην ρίχνουν λεφτά κάθε καλοκαίρι για την αντιπυρική περίοδο. Και θα σας πω ποιος φταίει. Περιμένετε, έχω όλες τις νομοθεσίες. Έχω όλες τις νομοθεσίες και θα σας πω εγώ ποιος φταίει. Γιατί δεν φταίει ο Έλληνας πολίτης. Φταίνε αυτοί που είναι αρμόδιοι και κανονικά θα πρέπει να έχουν πάει στη φυλακή. Και θα σας πω και ποιος πρέπει να πάει στη φυλακή. Πριν όμως ξεκινήσω να κάνω την ανάλυση για το τι ακριβώς έχουμε ζήσει όλες αυτές τις μέρες σε λιτή, ωραιόκαστρο και πάει λέγοντας, θέλω να σας πω κάτι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Φίλοι μου, τίποτα δεν είναι τυχαίο να ξέρετε ότι τα σχέδιά τους ξετυλίγονται σταδιακά. Δεν πρόκειται ποτέ να γίνει τίποτα από τη μία μέρα στην άλλη. Όλα γίνονται βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Και επειδή παλαιότερα είχα ψάξει το χάρτη της ΡΑΕ και είχα βρει ότι είχαν δώσει άδεια για 18 ανεμογεννήτριες στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, οι οποίες αυτές άδειες έχουν παγώσει, δεν έχουν καταργηθεί, έχουν παγώσει και είναι λογικό να έχουν παγώσει γιατί ακόμα υπάρχει δάσος εκεί, γιατί ακόμα υπάρχουν πέτρες. Αλλά ακούστε, έχουν δημιουργηθεί δρόμοι. Γιατί λέει δημιουργήθηκαν οι δρόμοι αυτοί? Για τα λατομεία, γιατί δώσανε άδεια και σε 3 λατομεία. Είναι αυτό το θέμα που αναλύαμε τις προάλλες, που σπάνε όλο το βουνό και βγαίνουν τώρα και παρουσιάζουν ότι η προσωρινή ανάκληση είναι επίτευγμα. Γιατί αυτό παρουσιάζει ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Ότι κατάφερε να διώξει τα λατομεία. Δεν είναι αλήθεια. Δεν έδιωξε τα λατομεία. Είναι μια προσωρινή ανάκληση. Ξέρετε τι σημαίνει η λέξη προσωρινή? Εκτός αν δεν ξέρετε ελληνικά. Προσωρινά. Προσωρινά. Ψάξτε να βρείτε τι σημαίνει. Μια χαρά θα συνεχίζουν τα λατομεία. Για να μην σας πουλάνε παπατζιλίκι. Και σταδιακά, από το πουθενά, εγώ πιστεύω ότι μια μέρα θα ξαναξεκινήσει αυτό το θέμα με τις ανεμογεννήτριες, όπως είδαμε να ξεκινάει και με τα φωτοβολταϊκά πάρκα, όπως είδαμε να μην ενδιαφέρονται για τη φύση και για τις ανθρώπινες ζωές όλοι αυτοί στα υπουργεία, στις κυβερνήσεις, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες που το μόνο που βλέπουν είναι χρήμα. Πάμε τώρα όμως να δούμε ποιος έχει την ευθύνη. Λοιπόν, στη Λυτή ξεκίνησε μια φωτιά από την Ανθούπολη και έφτασε μέχρι τη Λυτή. Έγλυψε κυριολεκτικά τα σπιτιά και κόντεψε να κάψει όλο το χωριό. Κι άσε τι λένε τώρα τα καναλάκια. Κόντεψε να κάψει όλο το χωριό. Πάλι καλά ήταν οι εθελοντές. Και φυσικά δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το ότι είχαμε μια τραγική κατάσταση. Χάθηκαν δύο άνθρωποι. Χάσαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι. Ένας πατέρας και ένα παιδί 12 ετών, το οποίο το περάσατε έτσι πολύ επιφανειακά, πολύ χαλαρά το περάσατε, το προσπεράσατε βασικά. Έλα μωρέ, και τι έγινε σε φάση και τι να κάνουμε σε φάση? Και δεν τρέπεστε καθόλου? Και δεν τρέπεστε καθόλου? Και μετά από την πυρκαγιά στη Λυτή, στην οποία δώσανε μάχη, ξαναλέω, οι εθελοντές. Αν δεν ήταν εθελοντές, δεν γινόταν τίποτα. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους πυροσβέστες. Οι πυροσβέστες είναι καθημερινοί ήρωες. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν θέλουν να βοηθήσουν και δεν μπορούν, έτσι όπως έχουν καταντήσει το πυροσβεστικό σώμα όλοι αυτοί εδώ πέρα και οι Φίνες. Γιατί θέλει ψυχή να ανεβαίνει στο Καναντέρ το 74. Θέλει ψυχή να είσαι στην πρώτη γραμμή και να παλεύεις με τη φλόγα. Θέλει ψυχή, είναι ήρωες. Δεν φταίνε σε τίποτα αυτοί. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τα ακαθάριστα αγροτεμάχια, με τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γιατί υπάρχει νομοθεσία. Εντάξει, τι ακριβώς πρέπει να γίνεται. Γιατί κάποιοι έχουν αγροτεμάχια και οικόπεδα και δεν τα καθαρίζουν. Όταν λοιπόν εκεί πέρα έξω, για τις πυρκαγιές. Ναι, για τις πυρκαγιές. Πάμε για τις φωτιές, ναι. Για τις φωτιές σου λέω. Ωραία. Για τις πυρκαγιές. Όταν υπάρχουν εκεί πέρα έξω Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν τα αγροτεμάχια τους, δεν καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και δεν συμμορφώνονται, πρέπει ο Δήμος, υπάρχει νομοθεσία, το λέει ο νόμος 4662 του 2020 και προσθέθηκε και άρθρο, το άρθρο 43 του νόμου 5281 του 2026 και το άρθρο 44 του ίδιου νόμου που προβλέπουν τι? Ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει ελέγχους και όταν διαπιστώνει ότι ο χώρος δεν έχει καθαριστεί πρέπει να προχωρήσει σε αυταπάγγελτο καθαρισμό για να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Και στη συνέχεια στέλνει το κόστος του καθαρισμού στον ιδιοκτήτη και του στέλνει μαζί και ένα πρόστιμο για να συμμορφωθεί. Δεν λειτουργούν όλα όπως σας λένε με καταγγελίες. Είναι υποχρέωση του Δήμου. Αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος πυρκαγιάς, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του νόμου, να προχωράει αυταπάγγελτα, να καθαρίζει και να στέλνει την απόδειξη στον ιδιοκτήτη μαζί με ένα πρόστιμο. Γιατί παίρνουν κάποιοι στο Δήμο και τους λέει ο Δήμος εμείς κινούμαστε μόνο με καταγγελία. Είναι ψέματα. Σύμφωνα με το νόμο 5281 του 2026 και το άρθρο 53 του νόμου, όπως σας είπα, 4662 του 2020, οι Δήμοι έχουν υποχρέωση να διενεργούν ελέγχους. Εντάξει, είναι η αρμοδιότητά τους για την πολιτική προστασία. Δεν χρειάζονται λοιπόν καταγγελίες. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, όπως το αναλύω, φταίει ο Δήμος, ο οποίος δεν έχει καθαρίσει τα αγροτεμάχια και δεν έχει προσπαθήσει μέσα από ελέγχους να συμμορφώσει τους ανεύθυνους πολίτες. Δεν συμμορφώνονται. Δεν κάνουν ελέγχους, παίρνει φωτιά και κεγόμαστε ζωντανοί. Θέλετε τώρα να σας πάρω εγώ μια βόλτα να πάμε σε ένα χωριό να δείτε πώς είναι το χωριό? Χωράφια ολόκληρα, οικόπεδα ολόκληρα που είναι στο Θεό. Τα χόρτα. Θέλετε να πάμε? Θέλετε, λέτε. Εγώ ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Και όπως λέει ο νόμος 5281 του 2026 στο άρθρο 75 του κώδικα Δήμων, ο έλεγχος της στήρησης, της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων, η διενέργεια του αυταπάγγελτου καθαρισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων και ο καταλογισμός της σχετικής δαπάνης σε αυτούς είναι αναγκαίο. Άρα τι έκανε ο Δήμος? Έχει κάνει έλεγχο? Έχει καθαρίσει κανένα χωράφι? Έχει ρίξει κανένα πρόστιμο? Ή φοβάται μη χάσει ψηφοφόρους? Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τη ΔΕΗ και το ΔΔΕ και την ΑΔΜΙΕ. Γιατί και αυτοί έχουν ένα σύστημα ολόκληρο, ένα δίκτυο ηλεκτροδότησης. Υπάρχουν κλαδιά που ακουμπούν ή πλησιάζουν τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος. Υπεύθυνος είναι ο ΔΔΕ και ο ΑΔΜΙΕ για τις γραμμές υψηλής τάσης. Και η νομοθεσία και οι οδηγίες πολιτικής προστασίας και σε εκείνη την περίπτωση προβλέπουν ότι οι φορείς αυτοί έχουν υποχρέωση να εκτελούν προληπτικά κλαδέματα δέντρων κατά μήκος όλων των γραμμών. Είναι υποχρεωμένοι να αποψηλώνουν τη βλάστηση κάτω από τα κρίσιμα σημεία του δικτύου και γενικά να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την πρόληψη πυρκαγιών και να απομακρύνουν εννοείται και τα υπολείμματα των εργασιών τους. Ο νόμος 4001 του 2011 ορίζει ότι ο διαχειριστής του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΔΔΕ, είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, για την ανάπτυξη και συντήρηση του δίκτυου διανομής. Τους ελέγχει κανένας? Γιατί εγώ ξέρω ότι σε όλη την Ελλάδα κάθε καλοκαίρι πολλές φωτιές παίρνουν από τις κολόνες της ΔΕΗ. Ξέρει κανένας τι λέει ο κώδικας διαχείρισης του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει εγκριθεί με απόφαση της ΡΑΕ? Η απόφαση 395 του 2016. Ξέρετε τι λέει? Ο κώδικας εξειδικεύει τις υποχρεώσεις του ΔΔΕ για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση του δικτύου. Είναι δική τους υποχρέωση. Δεν είναι υποχρέωση κανενός Έλληνα. Ο Έλληνας είναι ο μόνος υπεύθυνος για να καθαρίζει τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδά του. Και αν αυτός είναι ανεύθυνος, πρέπει να τον συμμορφώνει ο Δήμος, η τοπική κοινότητα. Με έλεγχο. Δεν γίνεται επειδή είναι οι άλλοι ανεύθυνοι να πάρουμε εμείς φωτιά και να καούμε. Γιατί εκεί στο Δήμο έχουν βολέψει τη Σάρα και τη Μάρα και βαριούνται να βγούνε να κάνουν μια βόλτα και βαριούνται να το τρέξουνε. Και έρχεται ο άλλος στην πλατεία με το μουστάκι του και μου λέει ότι θα στηρίξει το δήμαρχο που στρώνει δρόμους. Ναι, το δήμαρχο που στρώνει δρόμους. Με τα σωσόνια. Να στηρίζει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία χωρίς να έχει κατανοήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Χωρίς να έχει κατανοήσει ποιος ευθύνεται για όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν είμαι εγώ ο καπετάνιος του πλοίου. Άλλος είναι ο καπετάνιος. Και ο καπετάνιος έχει την ευθύνη. Και επειδή εσύ με το μουστάκι είσαι και στην πρώτη γραμμή και παλεύεις με τη φλόγα, έχεις δει ποτέ τον δήμαρχο στην πρώτη γραμμή να παλεύει μαζί σου? Έχεις δει ποτέ τον αντιδήμαρχο στην πρώτη γραμμή να παλεύει μαζί σου που γυρνάνε στα πανηγύρια και στα καφενεία? Δεν τους έχεις δει? Σαν τον Έρωνα κάθεται στο θρόνο του και βλέπει την πόλη να καίγεται. 30 άτομα ρε, 30 άτομα σώσαν 150 παππούδες στο Ρεόκαστρο από το γυροκομείο. Δεν είχε πατήσει ούτε αστυνομία, ούτε πυροσβεστική, ούτε ο δήμαρχος που στρώνει δρόμους. Κανένας δεν είχε πατήσει, 30 άτομα από την Ηλιούπολη. 150 παππούδες και γιαγιάδες απεγκλώβησαν, που θα πέθαιναν από ασφυξία. Και σας λένε ότι πήρε φωτιά να πούμε από τον παππού που σπίνιαρε και έκανε μπάντες και οχταράκια. Ωραία, εγώ σου λέω ένα τυχαίο περιστατικό. Πετάει ο άλλος το τσιγάρο γιατί είναι μακάκας. Πάει ο παππούς και κάνει μπάντες μέσα στα χωράφια και πετάει σπίθες στο λάστιχο. Τι λάστιχο ήταν αυτό, ένας θεός ξέρει. Και βάζει φωτιά. Τι σημαίνει, θα πάρουμε φωτιά και θα καούμε ζωντανοί? Και ευθύνονται μόνο αυτοί? Και χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές και δεν έχει πάει κανένας φυλακή? Άντε αυτός ήταν ό,τι ήταν, ο άνθρωπος συγχωρεμένος, καλά να είναι όπου κι αν είναι, και έμενε μέσα στο δάσος. Ο Δήμος, η τοπική κοινότητα, η περιφέρεια, οι υπουργοί, το ένα το άλλο. Έχουνε κάνει ποτέ μια βόλτα να δουν?
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

Από το δάσος πήρε φωτιά όλο το βουνό και μετά από 1-2 χρόνια αφού κάει και όλο το δάσος στο βουνό, κάποιοι ξεκίνησαν να κάνουν δρόμους, σιγά σιγά να τοποθετούν μηχανήματα, σιγά σιγά να τοποθετούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα, και ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να συλλέγουν ρεύμα, να το στέλνουν στη Βουλγαρία, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούν να φτιάξουν χώρους που θα αποθηκεύει το ρεύμα, να το στέλνουν Βουλγαρία και να το ξαναγοράζουμε εμείς από τη Βουλγαρία πανάκριβα, τριγωνική σχέση, και να σας πουλάνε ενώ εκμεταλλεύονται τα δικά σας βουνά όλοι αυτοί οι ολιγάρχες το ρεύμα πανάκριβο, και να λέτε και ευχαριστώ, και να με λέτε και εμένα τρελό όταν σας λέω ότι έχουν βγάλει άδειες στο χάρτη της ΡΑΕ για συγκεκριμένες τοποθεσίες και ότι δεν είναι τυχαίες όλες οι πυρκαγιές. Γιατί θέλουν το χρήμα να αρέει. Γιατί στόχος τους είναι να γεμίσουν τις τσέπες τους. Δεν τους ενδιαφέρουν οι ανθρώπινες ζωές. Δεν τους ενδιαφέρουν τα δάση και το περιβάλλον. Και στην τελική να πληρώνουν ενίκιο, ρε, για ό,τι έχουν τοποθετήσει πάνω στα ελληνικά βουνά που ανήκουν στον ελληνικό λαό. Να πληρώνουν ενίκιο. Με ποιο δικαίωμα το κάναν? Είναι παράνομο. Όλο αυτό που κάνουν είναι παράνομο. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και θα σας εξηγήσω και για ποιο λόγο είναι παράνομο. Γιατί υπάρχει και εκεί νομοθεσία. Άρθρο 117, παράγραφος 3 του Ελληνικού Συντάγματος. Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιά ή που με άλλο τρόπο αποψηλώθηκαν ή αποψηλώνονται, δεν αποβάλλουν για το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν. Κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτές και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Άρα, από τότε που υπάρχει αυτή η παράγραφος, τουλάχιστον από το 1974, που δεν παρερμηνεύεται ούτε νόμος, ούτε οικία, ούτε οτιδήποτε άλλο μπορεί να την υπερκεράσει, οτιδήποτε χτίστηκε σε περιοχή που κάηκε ή καταστράφηκε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, π.χ. πλημμύρα, υλοτομία και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, και κατασκευάστηκε πάνω σε καμένο έδαφος, πρέπει να κατεδαφιστεί. Γιατί είναι παράνομο. Πρέπει να κηρυχθεί άμεσα η περιοχή αναδοσωτέα και να ξαναυπάρξουν σε αυτά τα βουνά τα δάση που κάηκαν. Και αυτή είναι και η λαϊκή απέτηση. Δεν ρώτησαν τον ελληνικό λαό αν τους επιτρέπει να βάλουν πάνω στα δικά μας βουνά ό,τι βάλανε. Το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο και λέει ότι αποκλείεται να διατεθούν για άλλο προορισμό. Αλλά το έχουν καταπατήσει το Σύνταγμα μέχρι αηδίας. Το έχουν κάνει κουρελόχαρτο το Σύνταγμα. Ποιοι αυτοί που παρουσιάζονται σαν δημοκράτες? Ποιοι αυτοί που βγαίνουν να πούμε και λένε δεν σας φοβόμαστε? Τι να φοβηθείτε, ρε? Μας έχετε, λέει, λατήσει. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο με τις πολιτικές σας. Και ο Έλληνας έρχεται και μου λέει τι, ότι θα ξαναψηφίσει αυτούς που τον κατέστρεψαν, αυτούς που τον λαϊλάτισαν, που τον ξεπούλησαν? Και είστε και σοβαροί και θέλετε να στηρίξετε πάλι τους νεοδημοκράτες, είτε είναι δήμαρχοι, περιφερειάρχες, υπουργοί, βουλευτές? Δεν πάτε καθόλου καλά, μου φαίνεται. Εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω να κυματίζει ψηλά η ελληνική σημαία και όλα αυτά τα τσουτσέκια εκεί πέρα έξω που κυκλοφορούν και νομίζουν ότι θα καταφέρουν κάτι περισσότερο κοροϊδεύοντας τον κόσμο, δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους περάσει. Ήδη έχετε φάει σανό 15.000 φορές. Δεν γίνεται να ξαναφάτε σανό. Δεν γίνεται να ξαναπιστέψετε τα μέσα μαζικού επηρεασμού που παρουσιάζουν 3 πρόσωπα. Όλη μέρα στην τηλεόραση 4 πρόσωπα. Όχι ο Τσίπρας, όχι ο Μητσοτάκης, όχι ο Σαμαράς, όχι η Καριστιανού, όχι ο Ανδρουλάκης. Τα ίδια και τα ίδια. Αυτό τους βολεύει, στο σύστημα είναι όλοι. Σου λέει μια χαρά, δεν θα χάσουμε την εξουσία. Ο ελληνικός λαός δεν αντιδράει. Ο ελληνικός λαός είναι κοιμισμένος. Έχει πέσει τα ναρκωτικά, στα αλκοόλια και στα ψυχοφάρμακα. Το μόνο που έχουμε είμαστε εμείς, φίλοι, ενωμένοι, κόντρα στο σύστημα, κόντρα σε κάθε δυσκολία. Γιατί αυτοί κηδεύουνε την Ελλάδα, κηδεύουνε την αγαπημένη μας πατρίδα, η οποία πεθαίνει από αδιαφορία, δολοφονείται από τη νέα τάξη πραγμάτων με υπογραφή Μητσοτάκη, Τσίπρα, Σαμαρά, Ανδρουλάκη, με υπογραφή του διεφθαρμένου συστήματος. Αντί Στεφάνων, καλό όλους τους Έλληνες πολίτες να ξυπνήσουνε, να ενωθούνε και να αντισταθούνε.
Γιατί καλός ή κακός, αν ζήσει ο λαός της Ελλάδας, η Ελλάδα είναι αθάνατη. Επίσης, μιας και αναφέρω όλα αυτά που αναφέρω για ανεμογεννήτριες, για σχέδια τα οποία ξετυλίγονται, όπως έγινε στην Εύβοια, όπως έγινε στη Ρόδο, σε δάση που κάηκαν, όπως έγινε στην Αλεξανδρούπολη πάνω στον Εύρο εκεί πέρα, όπως έγινε στις περισσότερες τοποθεσίες στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Για πείτε μου, έχετε πάει καθόλου στα σφαγεία εδώ στη Θεσσαλονίκη, εσείς οι Θεσσαλονικείς, να δείτε τα καράβια που έρχονται με τις ανεμογεννήτριες φορτωμένες? Θέλετε να πάμε στα σφαγεία εκεί στην περιοχή που είναι το γνωστό μαγαζί με τα παιχνίδια, να ανεβούμε στο πάρκινγκ στον τελευταίο όροφο πάνω στην ταράτσα και να δούμε πιάτο το λιμάνι μέσα που έχει γεμίσει ανεμογεννήτριες? Πού θα πάνε αυτές οι ανεμογεννήτριες? Γιατί τις φέρνουν τα καράβια εδώ στη Θεσσαλονίκη? Γεμάτο ανεμογεννήτριες. Γεμάτο είναι. Και εγώ σας λέω, από πυρκαγιά σε πυρκαγιά, μετά θα γίνεται δρομάκι και θα μπαίνει το βουρφούρι. Αλλά εσείς που να καταλάβετε? Εσείς νομίζετε αύριο θα γίνουν όλα αυτά? Σε 2-3 χρόνια, μην αγχώνεσαι. Βήμα-βήμα. Δεν βιάζονται. Και λέω, όποιος αμφισβητεί, όποιος δεν πιστεύει, να έρθει να τον πάω να το δω, να τα δει. Επίσης, έχω εγώ άνθρωπο ο οποίος έχει ένα χόμπι και μπαίνει με τις γουρούνες μέσα στο βουνό. Είναι μια ομάδα 15 άτομα που έχουν τις γουρούνες και μπαίνουν μέσα στο βουνό και κάνουν βόλτες. Έχω το μήνυμα αυτού του ανθρώπου, του Τάσου συγκεκριμένα, τα χαιρετίσματά μας στον Τάσο, το μάχημο, ο οποίος τι μου λέει? Γρηγόρη, μπήκα, λέει, στο βουνό του Ροκάστρου μαζί με τους άλλους με τις γουρούνες και έχουν ανοίξει, λέει, πολλούς δρόμους ήδη. Και έχουν ανοίξει και δρόμους ανάμεσα στα απάτητα, λέει, που ήταν παλιά. Και στην αρχή, λέει, νομίζαμε ότι είναι για την αναδάσωση. Και μετά είδαμε να φαρδένουνε τους δρόμους, μου λέει. Και μετά μάθαμε ότι δώσαν άδειες στα λατομεία. Και μετά τα λατομεία, ποιος ξέρει που άλλου θα δώσουν άδειες. Και ένας θεός ξέρει για πόσο θα υπάρχει αυτή η ορεινή έκταση στο Ρεόκαστρο. Και υπάρχουν και φωτογραφίες για αυτά που λέμε. Όλα βγάζουν νόημα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για να μην αρχίσω να λέω για το δασάρχη που έχει φτιάξει σπίτι εκεί στο Μελισσοχώρι και κόβει δέντρα. Ποιος θα πάει να πει το δασάρχη μην κόβεις δέντρα, αφού είναι ο δασάρχης? Το δασαρχείο θα πάει, ποιοι υπάλληλοι του θα πάνε να τον πούνε μην κόβεις δέντρα? Που έχει ξεκινήσει, να πούμε, από το πουθενά και εκεί που είχε μια αυλίτσα πλέον είναι έτοιμος να φτιάξει και πισίνα, έχει κάνει, να πούμε, μια επέκταση. Ρωτάω εγώ, ποιος είναι αυτός ο δασάρχης? Ποιο είναι το ονοματεπώνυμό του, γιατί έτσι μου τον αναφέρανε? Και ποιος τον έχει ελέγξει αν έχει κόψει δέντρα? Εγώ είμαι μάρτυρας ότι εκεί υπήρχαν δέντρα και έχει κόψει δέντρα. Πείτε μου εσείς πού να απευθυνθώ για κάποιον ο οποίος είναι δασάρχης και κόβει δέντρα. Στο δασαρχείο δεν πρέπει να απευθυνθώ? Και το δασαρχείο τι θα κάνει? Θα τα βάλει με το δασάρχη? Αδιέξοδο στη δημοκρατία σας. Να πάμε στον εισαγγελέα. Και τι θα κάνει ο εισαγγελέας, αφού ο δασάρχης θα πει ότι δεν έχει κοπεί κανένα δέντρο? Βλέπεις πως μάνι μάνι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν άσυλο και δεν μπορείς να τους κυνηγήσεις. Γιατί? Γιατί έχουν μια καρέκλα εξουσίας. Αλλά δεν καταλάβανε καλά. Δεν καταλάβανε καθόλου καλά. Και γι' αυτό είναι εδώ ο Focus FM 103,6, για να αποκαλύπτει τα σκάνδαλά τους, για να αποκαλύπτει την κατάχρηση εξουσίας τους, για να αποκαλύπτει ποιοι είναι τα πολιτικά λαμόγια. Και μόλις μάθω το όνομά του, πρωτοσέλιδο θα είναι η μούρη του. Για να μάθει και ο κόσμος ποιοι εκμεταλλεύονται τη θέση τους. Που αν πας εσύ εκεί πέρα έξω να κόψεις ένα δέντρο, θα σε σταυρώσουνε. Θα σου ρίξουνε πρόστιμο. Μόνο που δεν θα σε κλείσουνε μέσα κανένα φυλακή. Και για αυτούς είναι όλα ρόδινα. Για αυτούς φταίνε μόνο κάτι 75χρονοι. Κάτι παππούδες οι οποίοι ήταν μεθυσμένοι και κάνανε μπάντες και βάλανε φωτιά. Και το άκουσε αυτό ο Έλληνας και λέει πάμε για μπάνιο. Να πάτε για μπάνιο. Μιλάνε πολύ για την έξοδο χορό, έτσι ακριβώς.
Τρίτη ώρα θα έχουμε εδώ πέρα τους ανθρώπους από τη Φιλοθέη, οι οποίοι τι λένε, ότι δεν υπάρχει ένας πυροσβεστικός κουρουνός στην περιοχή, στον οικισμό Φιλοθέη. Ότι οι πυροσβέστες το βράδυ εκείνο το κρίσιμο που γεγόντουσαν τα σπίτια τους δεν είχαν νερό, ρε. Δεν είχαν από πού να ανεφοδιαστούν νερό οι πυροσβέστες. Στη Θεσσαλονίκη, μέσα στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στην πόλη εδώ πέρα, λίγο πιο έξω. Δεν είχαν από πού να πάρουν νερό. Το καταλαβαίνετε, ξέμειναν οι πυροσβέστες από νερό εν έτη 2026. Να μας πούνε για τους αστυνομικούς που διώχναν τους κατοίκους, που δεν γνώριζαν τους δρόμους εκεί πέρα και τους έλεγαν οι κάτοικοι να σας βοηθήσουμε, να σας πούμε πώς θα πάτε εκεί που είναι να πάτε. Και μας λένε οι άνθρωποι πάλι καλά, κάποιοι αρνήθηκαν να φύγουνε και μείναν εκεί και βοήθησαν να σωθούν σπίτια τα οποία είχαν μέσα υγραέριο. Γιατί αν δεν ήταν αυτοί που μείναν εκεί πέρα, λέει, θα είχαν ανατιναχτεί όλα. Ποια αντιπυρική ζώνη, μου λες εσύ, δεν υπήρχε τίποτα. Ποιο μέτρο πρόληψης. Χαρταετό. Ούτε νερό ούτε ρεύμα δεν είχαν σε κάποια φάση. Και είναι με γεωτρήσεις. Δεν μπορούσαν να αντλήσουν νερό, το καταλαβαίνετε. Τους βολεύει όμως να σωπαίνεις. Τους βολεύει να ξεχνάς. Τους βολεύει να έχεις το κεφάλι σκυμμένο. Γιατί είναι άεργοι, ανίκανοι, μόνο το παίζουν ιστορία, μόνο ανοίγουν το στοματάκι τους. Και αυτό γιατί δεν τους έχει πάρει ο λαός αμπάριζα. Κάθεται ο άλλος ο φιλόσοφος, πίνει δύο ουίσκια, φοράει και το γυαλί και το παίζει να πούμε πολιτικός. Το παίζει να πούμε εκεί πέρα φίρμα. Το παίζει ευεργέτης που δεν έχει κουνήσει το πόδι του να πάει μέχρι το μέτωπο να δει αν είναι όλα καλά. Το παίζουν ιστορία. Γιατί τους έχετε δώσει το δικαίωμα. Γιατί στηρίζετε όλα τα μαμόθρευτα. Όλους τους χαρτογιακάδες. Δεν έχουν τα κότσια να βγουν να πούν την αλήθεια. Που σας έχουν φλωμώσει στο ψέμα και στις ψεύτικες υποσχέσεις. Που σας τάζουν χίλια μύρια και σας εκμεταλλεύονται. Ποιος είναι, ρε, αρμόδιος να μου πείτε εσείς που με ακούτε αυτή τη στιγμή εκεί πέρα έξω, γιατί έχω τρελαθεί. Ποιος είναι αρμόδιος να υποχρεώσει τους κατοίκους να διατηρούν καθαρά τα γοντεμάχια τους. Ποιος είναι ο Σερέτης, είναι ο αρμόδιος ή ο Δήμος. Ποιος είναι αρμόδιος να τα καθαρίσει αυτά απάγγελτα και να τους επιβάλλει πρόστιμο αν δεν το κάνουν από μόνοι τους, αν είναι ανεύθυνοι. Ποιος είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με τον νόμο να πραγματοποιεί ελέγχους και να έχει φροντίσει ώστε όλα να είναι έτοιμα για την αντιπυρική περίοδο το καλοκαίρι. Να προνοήσουν τα λογικά πράγματα, σας λέω. Θα σας πω εγώ, γιατί μάλλον δεν έχετε ιδέα. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος. Μαζί με την πυροσβεστική, μαζί με την τοπική κοινότητα και μαζί και με την περιφέρεια και τα υπουργεία τους. Εδώ ούτε απαραίτητοι έλεγχοι γίνανε. Και είμαι αυτόπτης μάρτυρας. Ακόμα υπάρχουν ακαθάριστα αγροτεμάχια τώρα που μιλάμε και οικόπεδα. Που μέσα να πέσει ένα σπίρτο θα γίνει πυρανάλωμα. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Κανένα ουσιαστικό σχέδιο αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Ξέρετε μόνο τι υπάρχει. Φθηνά επικοινωνιακά τρίκ, ψεύτικες δηλώσεις για τα μάτια του κόσμου και ένα μάτσο ανίκανοι που γυρνούν από πανηγύρι σε πανηγύρι και το παίζουν ευεργέτες. Αυτό μόνο υπάρχει. Και αν δεν ήταν οι αγρότες με τα τρακτέρ, οι επαγγελματίες χειριστές με τις μπουλντόζες και οι εθελοντές που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, ακόμα θα κεγόμασταν. Και σας είπα, η πυροσβεστική είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα. Προς το παρόν λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι καθημερινοί ήρωες και τους ευχαριστούμε πολύ. Γιατί η μάχη που δίνουν με τις φλόγες θέλει ψυχή. Και μην ξεχνάμε ότι όταν διαμαρτυρήθηκαν για την τραγική κατάσταση στο πυροσβεστικό σώμα, φάγανε ξύλο από τους ματατζίδες. Φάγανε και ξύλο οι πυροσβέστες. Δεν μπορώ όμως να ακούω το ότι δεν έχουν ευθύνη όλοι αυτοί οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι που τους πληρώνουμε για να μας παρέχουν ασφάλεια και ότι φταίει μόνο αυτός που πέταξε το τσιγάρο ή αυτός που έκανε μπάντες. Είναι δυνατόν για ένα τέτοιο περιστατικό να καίγονται ολόκληρες περιοχές, ολόκληρα εργοστάσια, ολόκληρα σπίτια και να χάνονται ανθρώπινες ζωές? Είναι δυνατόν να μην λογοδοτεί κανένας για όσα έχουν συμβεί? Είναι δυνατόν αυτό το άθλιο κράτος και αυτή η άθλια δικαιοσύνη να μην ζητάει ευθύνες από κανέναν? Αν περιμένω εγώ να ενδιαφερθεί ο Δήμαρχος για το αν θα σωθώ, κλάφτα χαράλαμπε. Αυτοί, σας λέω, κοιτάνε το χρήμα και τη δόξα.
Μόνο η ενότητα μπορεί να μας σώσει από όλους αυτούς τους εξουσιαστές της πλάκας. Και όποιος πιστεύει ότι μπορεί να με αμφισβητήσει σε όσα λέω, ας έρθει να τον πάω μια βόλτα. Να του δείξω με τα μάτια του όσα περιγράφω, γιατί εγώ τα ζω και τα βλέπω καθημερινά. Εντάξει, δεν πουλάω πρόλογο σαν αυτούς και δεν πολιτεύομαι. Δεν με νοιάζουν τα σταυρουδάκια ούτε οι ψήφοι. Εμένα με νοιάζει να μην καταστραφούμε και να μην χαθούν άλλες ζωές. Όμορφα και ωραία σας το εξηγώ. Και ποιοι ήταν οι εθελοντές? Η νεολαία, οι οπαδοί, οι αγρότες, οι άνθρωποι με τις μπουλντόζες. Όπως σας είπα, ο απλός Έλληνας πολίτης έτρεχε να σωθεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί κανένας άλλος δεν θα ενδιαφερθεί περισσότερο από τον πυροσβέστη και από τον άνθρωπο που ζει στην περιοχή εκείνη. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Τόσα χρόνια, ξέρετε, βλέπουμε να καίγεται εδώ, να καίγεται εκεί και τις περισσότερες φορές λέμε, έρε φίλε, τι πάθανε οι άνθρωποι. Είναι αλλιώς όμως να το βλέπεις και αλλιώς να το ζεις. Τρεις χαμένες ζωές. Ποιος θα πάει φυλακή γι' αυτό? Ποιος θα πάει φυλακή? Ποιος θα πάει φυλακή που 150 γιαγιάδες και παππούδες θα πεθαίναν από ασφυξία και τους σώσανε κάτι παοξίδες από την Ηλιούπολη? Ποιος θα πάει φυλακή που η φωτιά με αυτά τα χόρτα που υπήρχαν εκεί πέρα σε 10 λεπτά είχε διασχίσει 2 χιλιόμετρα? Ποιος θα την πληρώσει? Μπορείτε να με εξηγήσετε? Και στην τελική, πού είναι αυτά τα γαλάζια παιδάκια του κομματικού σωλήνα? Γιατί δεν βάλαν τα μπλουζάκια τους? Δεν σας φοβόμαστε να έρθουν στο μέτωπο να σβήσουν τη φωτιά? Ήταν απασχολημένοι, τρώγανε σούσι, ε? Ή γλύφανε, να μην πω τι γλύφανε. Ε, λέτε! Δεν μιλάτε. Λογικό είναι να μην μιλάτε. Ντροπή σε όσους στηρίζουν τους συγκεκριμένους που κυβερνάνε και τους προηγούμενους πρωθυπουργούς, κάτι Τσίπρες, κάτι Σαμαράδες. Γιατί βλέπω άλλος μου λέει, α, είδες, λέει, αυτός ο δήμαρχος της Ψερίμου στηρίζει, λέει, τον πρώην πρωθυπουργό. Ε, άμα τον στηρίζει, είναι και αυτός συνένοχος. Γιατί περάσαν αυτοί οι πρωθυπουργοί και απέδειξαν ποιοι είναι. Ο άλλος μου λέει, είδες, λέει, ο Φαραντούρης με επίδομα αλλοδαπής, λέει, πήρε, λέει, η απόσπαση η σύζυγός του και κάτι 250.000 ευρώ στις Βρυξέλλες και κάτι τέτοιες τρέλες. Ποιος Βαραντούρης? Αυτός που αλλάζει γραβάτα κάθε εβδομάδα, που εκλέχθηκε ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, ήθελε να πάει μετά στην Καριστιανού και τώρα είναι στο ΠΑΣΟΚ? Ποιος Βαραντούρης, ρε, που είναι η ιδεολογία τους, που είναι οι απόψεις τους? Δεν τρέπονται αυτοί, ρε, έχουνε θράσος. Έχουνε θράσος. Εγώ γεννήθηκα και πιστεύω σε μία πίστη. Και έχω την οικογένειά μου και έχω μια συγκεκριμένη ομάδα και δεν αλλάζω. Και είμαι σταθερός στις απόψεις μου και στην ιδεολογία μου. Και θα συνεχίσω να λέω ότι είναι πρόβλημα οι παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα, ότι κυνηγάνε τον ελληνισμό, ότι φοβούνται τη λέξη έθνος, ότι υπάρχει σχέδιο εξόντωσης του πιο σοφού λαού του πλανήτη. Γιατί το δυτικό πολιτισμό εμείς το φτιάξαμε. 4 φορές κάψανε τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας οι χριστιανοί και άλλοι 3 οι μουσουλμάνοι. Και όλη αυτή η γνώση, η μισή είναι στο Βατικανό και άλλη μισή είναι στους Άραβες. Θα συνεχίσω να φωνάζω για να το λέω. Μας χρωστάνε πολλά και μας φοβούνται. Γιατί αν ξεκινήσουμε να διεκδικούμε, δεν τους σώζει τίποτα. Ούτε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ούτε από τις γενοκτονίες των Τούρκων, ούτε από τον τρόπο που φέρθηκαν σε αυτόν εδώ το λαό. Φοβούνται, τρέμουνε. Και επειδή μου μείνανε 2 λεπτά, θέλω να σχολιάσω και κάτι ακόμα. Γιατί εκεί στο μέτωπο μπροστά είδα πολλούς που ήρθαν να τραβήξουν βιντεάκια. Ξέρεις, 2 πράγματα καθορίζουν το ποιος είσαι, λέγαν οι παλιοί. Η υπομονή σου όταν δεν έχεις τίποτα και η συμπεριφορά σου όταν έχεις τα πάντα. Λοιπόν, επειδή είμαστε ευγενικοί, την επόμενη φορά που θα τρέχει κόσμος και κοσμάκης με μάσκες, με μπλουζάκια στα κεφάλια, μες στη μαυρίλα τις φωτιές, και θα υπάρχουν εκεί πέρα στο σημείο άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν τη βολτούλα τους για να τραβήξουν τις φωτογραφιούλες τους και τα βιντεάκια τους για να το παίξουν ιστορία, θα αλλάξει και η συμπεριφορά, θα χαθεί και η υπομονή και η ευγένεια. Εντάξει.
Γιατί κλόουν δεν χωράνε σε τέτοιες τραγωδίες. Δεν χωράνε κλόουν, δυστυχώς.

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Πασπιδέ. Οι μονάδες είναι οι ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, ΕΜΟΔΕ. Για να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει, να τους ρωτήσω και εγώ πως το έχω στο μυαλό μου το έργο και να πάρουμε τις ανάλογες απαντήσεις. Να μας διαφωτίσουν λοιπόν. Γιατί ακόμα κινδυνεύουμε. Μπορεί να έχει περιοριστεί και να ελέγχεται η φωτιά, αλλά ακόμα κινδυνεύουμε. Γιατί? Γιατί είναι ακαθάριστα τα αγροτεμάχια, τα οικόπεδα. Δεν υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες σε συγκεκριμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει οργάνωση. Και άμα πάρει φωτιά βράδυ, αποδεχτείτε το. Αποδεχτείτε το. Θα περιμένουν να ξημερώσει για να τη σβήσουν. Όπως λέγανε στα ηχητικά που έβαλα προχθές για το μάτι, στη γιαγιά που πήρε τηλέφωνο στην πυροσβεστική. Και λέει: καίγεται το σπίτι μου, γύρω-γύρω όλος ο κήπος. Και τη λέει ο πυροσβέστης, αραχτός και χαλαρός: λάστιχο έχεις, γιαγιά? Λέει: όχι, δεν έχω λάστιχο. Κάει και το λάστιχο. Ε, ωραία, λέει, τότε κάνε ψυχραιμία. Εντάξει, όλα οκ. Okay. Τι όλα οκ, okay, ρε, καίγομαι. Δώσε οδηγίες, τι να κάνω. Ψυχραιμία, όλα οκ. Okay. Σαν να την είπε, εντάξει, αποδέξου το, θα καείς. Αυτή είναι η Ελλάδα. Με το 100 που δεν το σηκώνει, να πούμε 10 φορές αν πάρεις. Με τις κρατικές υπηρεσίες που δεν σηκώνονται να κάνουν ελέγχους και περιμένουν την καταγγελία, βρήκανε τώρα την καραμέλα. Όλα γίνονται με καταγγελία. Δεν υπάρχουν αυτά. Και επειδή έχω τρελαθεί, σας λέω, με όλη την κατάσταση, θα μαζέψω υπογραφές. Το ανακοινώνω τώρα μέσα από το ραδιόφωνο. Θα μαζέψω υπογραφές και θα τους κάνω καταγγελία. Να τρέχουν και να μην φτάνουνε. Θα ετοιμάσω το χαρτί με τον δικηγόρο και θα καλέσω μέσα από το ραδιόφωνο να μπείτε να υπογράψετε, να μαζέψω υπογραφές για να δούμε μετά θα παρέχουν ασφάλεια, θα παρέχουν πολιτική προστασία που μας το παίζουν και μάγκες. Να πάνε στα δικαστήρια και να μπουν μέσα οι ανεύθυνοι, οι άργοι, οι βαρεμένοι

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τέταρτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Μεταξύ άλλων, το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σημειώνει: οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email στο Gmail του Πρωθυπουργού και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και τονίζουν: απίστευτη αεραστεχνισμοί από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: ο πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι. Πιο δεικτική στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που αυτοδιαφημίζεται με την κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφαλείας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων φαρσέρ στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου. Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 τη νύχτα, είναι ο κύριος Ντόκος που θα το σηκώσει, για να μην ξυπνάει χαράματα ο Πρωθυπουργός. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει: με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε βέβαια από τα γέλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές, αντί να εμπιστευθούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου, επιμένοντας παράλληλα στον ισχυρισμό του Θαντόκου ότι δεν προέκυψε καμιά διαρροή πληροφοριών που να έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νεαρός φοιτητής μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου μετά από δάγκωμα φιδιού στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη. Όταν ο νεαρός πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, από όπου θα λάβει σήμερα εξτήριο. Ευτυχώς, το δάγκωμα του φιδιού δεν άφησε μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου. Ο νεαρός είναι καλά. Προπονητής του Στίβου προφυλακίστηκε στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου και στον αθλητικό χώρο του νησιού.

0: καιρός.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 ποφόρ.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
0: Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94FM.
14: Στην άλλη, ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
17: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
18: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στη λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στη λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ευστράτιο Γιτσούδη. Καλησπέρα κύριε Γιτσούδη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς
1: είστε?
0: Καλά, εσείς? Ο κύριος Γιτσούδης, για το ακροατήριο, για να καταλάβει ποιοι πραγματικά είστε και το πόσο χρήσιμο είναι αυτό που κάνουμε σήμερα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας στον αέρα. Ο κύριος Γιτσούδης είναι από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, συγκεκριμένα από τη μονάδα, από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά, σωστά. Καλησπέρα σας και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να ακουστούμε και να πούμε 5 πράγματα για τον κόσμο. Είμαστε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, Πασπιδές στη συντομογραφία. Είμαστε όλοι οι πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων που υπηρετούμε στις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, με τη συντομογραφία μονάδες. Ο θεσμός των ΕΜΟΔΕ ξεκίνησε, για να σας κάνω μια σύντομη ενημέρωση, το 2022 έγινε η επίσημη έναρξή του στο πυροσβεστικό σώμα. Ήταν μόλις 6 μονάδες σε όλη τη χώρα. Σήμερα αριθμούμε 21 μονάδες σε όλη τη χώρα. Ένα γεγονός μας δείχνει ότι η επιχειρησιακή αξία που αναγνωρίστηκε σε όλους εμάς η ανάγκη οδήγησε στη σημαντική αύξησή τους. Αριθμούμε 21 μονάδες, 1.450 πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα.
0: Άρα στην ουσία εσείς ασχολείστε ενεργά με τις δασικές επιχειρήσεις και όχι με τις αστικές επιχειρήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για τις δασικές πυρκαγιές, για αγροτοδασικές και δασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Είμαστε σε κάποιες μονάδες τοποθετημένοι ανά την Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά επιχειρούμε σε όλη την Ελλάδα, όπου μας ζητηθεί, όπου δηλαδή υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά ανεξαρτήτου τοποθεσίας. Είμαστε κατά βάση ένα αερομεταφερόμενο τμήμα. Έχουμε δικά μας ελικόπτερα τύπου Bell, όπου υπάρχουν μονάδες που μεταφέρονται και τύπου Bell, και οχήματα της πυροσβεστικής, και μεταφερόμαστε είτε με οχήματα είτε με το ελικόπτερο, όπου μας ζητηθεί σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό, σε κάποιες φορές που έχουμε στείλει ενισχύσεις σε διάφορες χώρες με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό, όπως στην Ισπανία επιχειρήσανε κάποιοι συνάδελφοι πέρσι μεγάλες πυρκαγιές, στην Κύπρο. Τώρα που μιλάμε, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι από τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων στη Γαλλία για ένα χρονικό διάστημα ως ενίσχυση του ευρωπαϊκού μηχανισμού, και το Σεπτέμβριο θα βρίσκονται για ένα χρονικό διάστημα επίσης στην Κύπρο συνάδελφοι, οι οποίοι θα είναι εκεί πέρα για ενίσχυση και βοήθεια για το κομμάτι των δασικών πυρκαγιών.
0: Κύριε Γιτσούδη, για να καταλάβουμε κάποια πράγματα, διότι και οι ακροατές μας, αλλά και γενικά οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω είναι αρκετά ανήσυχοι, και πλέον με όλα αυτά που βλέπουμε στην Ελλάδα κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, αναρωτιούνται για το αν υπάρχει ασφάλεια. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και να μας διαφωτίσετε λίγο, γιατί υπάρχει ένα γενικό μπέρδεμα. Ας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, την τραγική αυτή κατάσταση που ζήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Λυτή. Διότι ήρθε τώρα στην επιφάνεια και η πληροφορία ότι κατέληξε η τρίτη, η γυναίκα που ήταν με πολλά εγκάβματα στο νοσοκομείο. Χάσαμε τρεις ανθρώπινες ζωές εδώ πέρα από τη ρήψη ενός τσιγάρου, από ό,τι έχουμε μάθει τώρα. Έτσι, ότι πέταξε δηλαδή ένας ανεύθυνος οδηγός το τσιγάρο από το παράθυρο, πήρε ένα χωράφι φωτιά και μαζί με τον αέρα διέσχισε ένα ολόκληρο βουνό και κατέληξε κοντά σε μια κατοικημένη περιοχή όπου χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και θέλω να σας ρωτήσω.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να σας πω ότι οι πρόσφατες πυρκαγιές στη Λυτή, μιλάμε για το χώρο της Θεσσαλονίκης συγκεκριμένα, όπως και στο Ρεόκαστρο που είχαμε προχθές τη μεγάλη πυρκαγιά και υπάρχει μέχρι και σήμερα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Υπενθυμίζουμε τον τρόπο ότι οι δασικές πυρκαγιές δεν είναι ένα απλό συμβάν υπαίθρου. Μέσα σε λίγες ώρες μπορούν να απειλήσουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, φυσικά οικοσυστήματα. Στην περίπτωση Θεσσαλονίκης είδαμε μια φωτιά που λόγω των καιρικών συνθήκων, των ανέμων, κινήθηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τις κατοικημένες περιοχές, με τραγικές δυστυχώς απώλειες ανθρώπινες. Η κινητοποίηση των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, γεγονός που δείχνει ότι έχουν γίνει πάρα πολύ απαιτητικά αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ακόμα δεν έχει διασταυρωθεί για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά η αιτία της από το πυροσβεστικό σώμα. Ναι. Ακούγεται αυτό που λέτε, όπως σωστά είπατε, παρόλα αυτά δεν έχει διαπιστωθεί κάτι ακόμα επίσημα επιβεβαιωμένα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, ο τρόπος έναρξης μιας πυρκαγιάς διερευνάται, εννοείται, και βγαίνει το τελικό πόρισμα. Η επέκτασή της όμως και η εξάπλωσή της είναι ακραία από ό,τι και αν ξεκινήσει και πάρα πολύ σύντομη, ιδιαίτερα σε αυτές τις καιρικές συνθήκες που βιώνουμε αυτή τη χρονική περίοδο.
0: Δεν υπάρχουν όμως και κάποιες συνθήκες οι οποίες βοηθάνε τη φωτιά να εξαπλωθεί τόσο γρήγορα, ας πούμε τα ακαθάριστα αγροτεμάχια ή για παράδειγμα κάποιες περιοχές στις οποίες δεν έχουν γίνει ανάλογες δουλειές, αντιπυρικές ζώνες. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε λάβει κάποια μέτρα για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα χειρότερα, και δεν μιλάω τώρα μόνο για το Ρεόκαστρο και τη Λυτή, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί και στην Ινώη έχει μια πυρκαγιά, και στη Ρόδο είχε, και στην Καλλικράτη εδώ στην Χαλκιδική. Γενικά δεν θα έπρεπε, ας πούμε, να υπάρχει μια πρόληψη, εγώ έτσι το βλέπω.
1: Ακριβώς, έχετε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο, γιατί η πρόληψη είναι το σημαντικότερο όπλο μας ενάντια στις δασικές πυρκαγιές. Όσο και αν θέλουμε να το αμφισβητήσουμε ή να πούμε κάτι για την καταπολέμηση, η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αυτό που αναφέρατε για τα καθάριστα οικόπεδα, θα ήθελα να πω και να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα που μπορούμε να κάνουμε όλοι οι πολίτες που διαθέτουμε κάποιο οικόπεδο. Πρέπει να γίνει ο καθαρισμός του. Στην αρχή της αντιπυρικής θα πρέπει το οικόπεδο να είναι καθαρό, να μην υπάρχουν χόρτα, διότι στην Ελλάδα βρίσκονται πάρα πολλές μεικτές ζώνες. Οι μεικτές ζώνες τι εννοώ, ότι βρίσκονται σπίτια και δάση μαζί. Οπότε μέσα στα σπίτια υπάρχουν τα οικόπεδα, τα οποία εάν είναι καθαρά, πολλές φορές η δασική πυρκαγιά μπορεί να σταματήσει πριν καν μπει μέσα στο οικόπεδο. Οπότε καταλαβαίνετε το πόσο σημαντικό είναι να καθαρίζονται τα οικόπεδα του σπιτιού. Παρόλα αυτά, ορίστε,
0: αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω, να βάλω να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί την προηγούμενη ώρα ακριβώς αυτό σχολιάζαμε. Το ότι θέλω να ενημερώσω τους ακροατές το ότι ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει έλεγχο και να βλέπει το αν υπάρχει ασφάλεια. Γιατί κάποιοι είναι ανεύθυνοι, κύριε Γιτσούδη. Καλώς ή κακώς πρέπει να το αναφέρω με αυτόν τον τρόπο. Κάποιοι Έλληνες συμπολίτες μας είναι ανεύθυνοι και δεν καθαρίζουν τα χωράφια τους. Δεν πρέπει όμως να υπάρχει ένας έλεγχος και να πηγαίνει κάποιος να καθαρίζει το χωράφι, φυσικά να ρίχνει και το πρόστιμο προς συμμόρφωση. Δηλαδή δεν γίνεται να τα αφήνουμε όλα ανεξέλεγκτα. Δικιά μου άποψη, έτσι το βλέπω εγώ.
1: Ωραία, έτσι ακριβώς έχετε απόλυτο δίκιο. Να ξέρετε ότι γίνονται έλεγχοι. Παρ' όλα αυτά είναι αδύνατο να γίνει σε όλη την επικράτεια και ταυτόχρονα. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι, εννοείται. Και παρ' όλα αυτά να ξέρετε ότι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότερο όλοι οι πολίτες, ακόμα δηλαδή και αυτοί οι οποίοι τα καθαρίζουν, να ευαισθητοποιηθούν και να προσπαθήσουν να πείσουν και όλους τους άλλους, δηλαδή να συζητιέται μέσω του κόσμου. Προσπαθώ έτσι να το πω απλά, διότι αν μεταξύ μας ενημερωνόμαστε και λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, έχεις ένα οικόπεδο, το καθάρισες φέτος, έκανες το χρέος σου. Yeah. Ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές, πολλά οικόπεδα είναι από τον κόσμο παρατημένα. Δηλαδή, είναι ένα οικόπεδο το οποίο το είχες, ένα χωράφι, δεν ασχολείσαι μαζί του, δεν έχεις ούτε κάποιο σπίτι εκεί πέρα, ούτε το καλλιεργείς, ούτε τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το αφήσεις στην τύχη του και στη μοίρα του, διότι κάθε χρόνο τα χόρτα μεγαλώνουν. Οι πολλές βροχές που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πριν αρχίσει η ξηρασία τώρα του καλοκαιριού, βοήθησαν ώστε τα χόρτα να μεγαλώσουν αρκετά. Οπότε θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αυτά τα οικόπεδα να καθαριστούν, παρόλο που δεν χρησιμοποιούνται. Αυτό το πράγμα θέλω να το τονίσουμε. Δεν καθαρίζουμε ένα οικόπεδο μόνο όταν το χρησιμοποιούμε, γιατί είμαστε εκεί πέρα. Όποιο οικόπεδο ανήκει στην ιδιοκτησία μας, έχουμε την ευθύνη να το καθαρίσουμε. Όλοι οι πολίτες, έτσι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω επίσης για το κατά πόσο μπορούν τα εναέρια μέσα να συνεισφέρουν και τη νύχτα. Γιατί γνωρίζω ότι δεν μπορούν να πετάξουν και δεν έχω καταλάβει τον λόγο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Γιτσούδη, και θα σας αναφέρω γιατί ήμουνα και στη Λυτή και στο Ρεόκαστρο. Και καλώς ή κακώς μετά τις 8.30 δεν πετούσανε. Θα μου εξηγήσετε γιατί. Αλλά δεν γίνεται και το βράδυ να μην έχουμε μία λύση και να περιμένουμε να ξημερώσει.
1: Έχετε δίκιο, είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ, το ότι με το τελευταίο φούστο ηλίου τα εναέρια δυστυχώς αποχωρούν. Να σας πω ότι τα εναέρια μέσα στο πυροσβεστικό σώμα ανήκουν στην πολεμική αεροπορία, τα καναντέρ, ας πούμε, τα λεγόμενα, και τα υπόλοιπα είναι εταιρείες που μισθώνουμε σαν ελληνικό κράτος, ιδιωτικές εταιρείες μίσθωσης ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούν στις δασικές πυρκαγιές. Όλα τα εναέρια μέσα έχουν δυστυχώς τον κανονισμό, επειδή δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, να μην πετάνε τη νύχτα. Διότι δεν βλέπουν, δεν έχουν καλή ορατότητα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τον πιλότο. Διότι το παν είναι η προστασία και η ασφάλεια του πιλότου. Αυτός είναι ο λόγος που δεν πετάνε τη νύχτα. Τα καινούργια αεροσκάφη, όπου είναι να τοποθετηθούν σε κάποια χρόνια που θα τα παραλάβει το πυροσβεστικό σώμα, έχουμε την ενημέρωση ότι θα μπορούν να επιχειρήσουν και τη νύχτα. Απλά είναι λόγω θέμα ασφάλειας του πιλότου ξεκάθαρα. Προφανώς και μπορεί να πετάξει το ελικόπτερο, απλά επειδή ο πιλότος δεν βλέπει καθαρά, Αυτό είναι το πρόβλημα που δεν το επιχειρεί. Ναι. Και είναι απαγορευτικό, υπάρχει νόμος και πρωτόκολλο που ακολουθούν, καταλάβατε.
0: Καταλαβαίνω. Απλά να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Εγώ που έχω παρακολουθήσει, ας πούμε, τους Ρουμάνους, τι κάνουν, χρησιμοποιούν κάποια ντρόουν, κύριε Γιτσούδη, έτσι για να μαθαίνουμε πράγματα, γιατί και ο κόσμος ακούει. Οι Ρουμάνοι τι κάνουν, παίρνουν κάποια ντρόουν, τα οποία από κάτω έχουν έτσι ένα φως σαν λέιζερ, και κάνουν ένα κύκλο. Είχα δει μια αποστολή. Κάνουν ένα κύκλο γύρω από τη φωτιά με αυτά τα ντρόουν, πολλά ντρόουν, 20-30 όσα χρειαστούν, και τα λέιζερ το βράδυ φωτίζουν στο έδαφος και έτσι γνωρίζει. Και ο άνθρωπος που βρίσκεται από κάτω πυροσβέστη, σε ποια ζώνη μέσα είναι η πυρκαγιά, αλλά πιθανότατα να μπορούν να διακρίνουν και καλύτερα τα ενάέρια μέσα. Δεν γνωρίζω κατά πόσο ισχύει αυτό που λέω, σας ρωτάω όμως.
1: Κοιτάξτε, μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, διότι τα ντρόουν έχουν εισέλθει και στο πυροσβεστικό σώμα έντονα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχει εκπαιδευτεί αρκετό προσωπικό και χρησιμοποιούν ντρόουν. Λέτε κάτι πολύ σωστό, ότι πολλά αεροσκάφη ντρόουν εννοώ. Πετάνε κανονικά και τη νύχτα. Έχουμε τέτοια και διαθέτουμε τέτοια αεροσκάφη. Γίνεται συνεχόμενα η εκπαίδευση των χειριστών, ΣΜΙΕ εμείς τα λέμε, συστήματα μη επαδρομένων αεροσκαφών. Γίνεται συνέχεια εκπαίδευση των στελεχών και εδώ πέρα στελέχη των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων έχουν εκπαιδευτεί ώστε να είναι χειριστές drone. Αυτά τα drone μπορούν να πετάνε και τη νύχτα. Είμαστε, θεωρώ, στο στάδιο που θα ξεκινήσουμε να το λειτουργούμε και εμείς. Σαν πυροσβεστικό σώμα, αυτό που αναφέρετε, που είδατε, όντως γίνεται. Είμαστε σε στάδιο που θα αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε, διότι μπορούν να πετάξουν αυτά τα αεροσκάφη.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, είναι να μπουν μέσα σε επιχειρήσεις κανονικά και τη νύχτα. Τα αεροσκάφη αυτά είναι για αυτούς τους λόγους, βέβαια, που αναφέρατε και εσείς. Έτσι, να μην τα ξανααναφέρω, δεν σβήνουν κάποιες φωτιές στα ντρόν μέχρι τώρα. Απλά είναι πάρα πολύ βοηθητικά στο να μας δώσουν μια εικόνα της πυρκαγιάς, στο να μας κατευθύνουν το πώς θα μπορέσουμε οι επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουμε το σημείο και πόσο μάλλον τη νύχτα που δεν έχουμε κάποια άλλη επαφή από τον αέρα, από τα εναέρια μέσα, καθώς δεν πετούνε, είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα ντρόουν. Να σε ενημερώσω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επιχειρούν και τα ελληνικά ντρόουν και τη νύχτα.
0: Κύριε Γιτσούδη, επειδή οι εθελοντές πραγματικά και εγώ μαζί σας θεωρούμε σύγχρονους ήρωες, πρέπει να το πω, και είναι και προς τιμήν σας, γιατί οι πυροσβέστες δίνουν πραγματικά μια μάχη που θέλει ψυχή κάθε καλοκαίρι με τις πυρκαγιές.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Το ίδιο φυσικά πολύ. Και οι άνθρωποι που ανεβαίνουν στα Καναντέρ του 1974 και παίρνουν ένα ρίσκο για εμένα, γιατί είναι καλός ή κακός παλιά αυτά τα αεροπλάνα.
1: Παλιά.
0: Υπάρχει παλαιότητα αυτών των οχημάτων. Και θέλω να μου πείτε κατά πόσο έχει κάποια προβλήματα το πυροσβεστικό σώμα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν, ας ξεκινήσουμε από αυτό, μεγάλα οργανικά κενά. Και από ό,τι μας είπε ένας συνάδελφός σας, οι πυροσβέστες περίπου υπολογίζουν ότι είναι 18.800 αυτή τη στιγμή για όλη την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία από το πυροσβεστικό σώμα, όπως αναφέρατε. Δυστυχώς έχουν αυξηθεί οι ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος. Όπως παρατηρούμε, οι δασικές πυρκαγιές πλέον είναι πολύ περισσότερες σε αριθμό, αλλά και πολύ μεγαλύτερης έντασης από ό,τι ήταν παλιότερα. Για διάφορους λόγους, οπότε οι ανάγκες έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Σίγουρα σε συνδυασμό και με τη δραστηριότητα του ανθρώπου μέσα στα δάση, είτε για λόγους αναψυχής, είτε για διάφορες δραστηριότητες που κάνουν, είναι αιτίες πολλές φορές έναρξης των πυρκαγιών. Οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη πλέον, πολύ μεγαλύτερη από το παρελθόν, για κόσμο και προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια με τις ΜΟΔΕΟ που βρισκόμαστε εμείς από το 2022, όπως σας ανέφερα, και έχει μπει και νέος κόσμος μέσα στην πυροσβεστική και κόσμος που πηγαίνει στα δάση. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα πρέπει ο αριθμός αυτός να αυξηθεί και στις ΕΜΟΔΕ και γενικότερα στο πυροσβεστικό σώμα. Τώρα μάλιστα τρέχει και μια προκήρυξη για πυροσβέστες επταετούς θητείας ΠΕΘ και γενικά το πυροσβεστικό σώμα μπαίνει σε ένα στάδιο να προσλαμβάνει νέο κόσμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει προστελέχωση, αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Συγκεκριμένα εμείς...
0: Κύριε Γιτσούδη, δεν σας ακούμε πολύ καθαρά τώρα, κάτι κάνατε.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε, ναι.
1: Ναι. Λέω ότι υπάρχει μεγάλη προστελέχωση, όπως είπα, και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε πολλές φορές στους αρμόδιους φορείς και στην πολιτική και στη φυσική ηγεσία, ιδιαίτερα για τις ΕΜΟΔΕ, δηλαδή τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων, να υπάρξουν και δύο νέες μονάδες, να γίνει ίδρυση δύο νέων μονάδων σε δύο κέρυες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Χαλκιδική και το Αγρίνιο. Είναι δύο γεωγραφικές περιοχές όπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ΕΜΟΔΕ. Όπως σας είπα, είμαστε 21 μονάδες. Υπάρχει ένα αίτημα στο να γίνουν άλλες δύο. Είναι σε δύο κέρυες γεωγραφικές περιοχές και να αυξηθεί ο αριθμός των πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων, καθώς όπως παρατηρούμε υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για προσωπικό και αυτό φαίνεται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ότι δυστυχώς δεν φτάνουμε. Υπάρχουν συνεχόμενες γενικές επιφυλακές, αλλά πάλι ατελείωτες ώρες υπερεργασίας και υπερορίας. που δείχνει το ότι δεν φτάνει ο αριθμός ζεστών που υπάρχει μέχρι τώρα για τις ανάγκες της χώρας.
0: Γι' αυτό γίνεται και το ανάλογο κάλεσμα, όπως είδαμε και στο Ρεόκαστρο, γιατί υπάρχουν και οι αγρότες, υπάρχουν και άνθρωποι με τους εξκαφείς, με τις μπουλντόζες, με τα γκρέιντερ, οι εθελοντές που παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο. Και θέλω να πάμε λίγο σε αυτό και θα συνεχίσουμε μετά με τα προβλήματα του πυροσβεστικού σώματος, γιατί το έζησα ενεργά αυτό, κύριε Κιτσούδη. Οι εθελοντές, οι άνθρωποι, οι κάτοικοι που δίνουν μάχη κανονικά και βοηθάνε τόσο πολύ, αλλά βλέπουμε απ' την άλλη ότι υπάρχουν και κάποιοι αστυνομικοί που για καλό πιστεύω ότι το κάνουν και αυτοί, τώρα δεν θέλω να γίνω καχύποπτος, αλλά δεν τους επιτρέπεται και η πρόσβαση να βοηθήσουν. Δηλαδή είδαμε στο Ρεόκαστρο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά, απ' τη μία να γίνεται κάλεσμα να έρθουν οι αγρότες, να έρθουν οι εθελοντές, να έρθουν να βοηθήσουν, και πηγαίναν οι άνθρωποι και τους έδιωχνε η αστυνομία. Ένα μπέρδεμα.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Σε αυτό το σημείο, πριν απαντήσω, θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές, σε όλους τους αγρότες, σε όλους τους πολίτες όπου έρχονται στις κρίσεις ανά την Ελλάδα και βοηθάνε. Καμιά φορά να σας πω κάτι για να το ξεχωρίσουμε. Βοήθεια, γιατί είναι το πιο απλό να φέρουν και ένα νεράκι στα άτομα που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Είναι τόσο σημαντικό και καμιά φορά είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουν αυτό. Πολλές φορές από την αστυνομία, όπως λέτε, δεν αφήνουν να μπουν στις επιχειρήσεις και στην πρώτη γραμμή, διότι κοιτάξτε, υπάρχει τρομερό. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, συγγνώμη, να υπάρχει κάποιος τραυματισμός αυτούς τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές αποφεύγουμε σε μεγάλες δασικές πυρκαγιές, όπου το μέτωπο είναι πάρα πολύ μεγάλο, όπου η φωτιά έχει μεγάλη ένταση, υψηλή φλόγα, κινείται με ακραίους ρυθμούς και ο άνεμος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, οπότε δεν θα θέσουμε τους εθελοντές σε κάποιο κίνδυνο για τη δικιά τους πρώτα απ' όλα ζωή και κατ' επέκταση για όλη την ομάδα που έχουν μαζί τους. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές δεν τους αφήνουν να προσεγγίσουν στο σημείο. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω για τους εθελοντές ότι πρόκειται για πολίτες που εκπαιδεύονται από το πυροσβεστικό σώμα. Βασικά υπάρχουν εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και εθελοντικές ομάδες.
0: Άρα στην ουσία, μπορείτε να μας εξηγήσετε τι πρέπει να κάνει ένας κάτοικος για να γίνει εθελοντής πυροσβέστης?
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, υπάρχουν οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και οι εθελοντές στις εθελοντικές ομάδες. Πρόκειται για πολίτες που εκπαιδεύονται κανονικά στις φωτιές, παίρνουν τον εξοπλισμό τους και έρχονται σε συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία όταν υπάρξει μια πυροσβεστική πυρκαγιά για να ενισχύσουν και να συνδράμουν όπως χρειαστεί. Όσον αφορά το πυροσβεστικό σώμα τώρα, εκπαιδεύονται από το πυροσβεστικό σώμα. Όποιος πολίτης θέλει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως εθελοντής, μπορεί οργανωμένα στην κοινωνία και στην πολιτική προστασία, μπορεί μέσω του πυροσβεστικού σώματος να υποβάλει κάποια αίτηση στην κατατόπους υπηρεσία της περιοχής, να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις να παρακολουθεί την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της, αποκτά την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη και συμμετέχει στις οργανωμένες δράσεις και επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Αντίστοιχα γίνεται και με τις εθελοντικές ομάδες. Μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε εθελοντική ομάδα επιθυμεί που είναι κοντά στην περιοχή του, είτε και κάποιες από τις γνωστές μεγάλες, να δηλώσει, να κάνει αίτηση, να εκδηλώσει την επιθυμία του, να εκπαιδευτεί κατάλληλα, να πάρει τον εξοπλισμό και να πάρει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη.
0: Ναι, το να πάει, ας πούμε, να μάθει κάποια πράγματα, πάει στο πυροσβεστικό σώμα, είναι κάποια σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθήσει, είναι αυτή η διαδικασία?
1: Όσον αφορά την εκπαίδευση από το πυροσβεστικό σώμα, είναι ένα χρονικό διάστημα που γίνονται εκπαίδευση κανονικά από πυροσβεστικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το πυροσβεστικό σώμα. Παρακολουθούν μαθήματα κανονικά για τις πυρκαγιές. Να σας πω ότι παρακολουθούν πολύ ωραία και σημαντικά μαθήματα και για αστικές και για δασικές πυρκαγιές, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να πω, και για την ίδια την προσωπική τους στη ζωή, πέρα δηλαδή από το κομμάτι.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
9: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
10: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
11: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
12: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
12: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
11: Τηλέφωνο 2610 313 388.
12: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
14: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: νιώθετε ότι σας βοηθάει αυτό το κράτος, να το πω έτσι απλά, γιατί δεν είναι εικόνες για εμένα αυτές, το να πέφτουν κάτω οι πυροσβέστες λιπόθυμοι και να προσπαθούν να τα απεξέλθουν, να σβήσουν μια φωτιά. Είναι αρκετοί οι πυροσβέστες ή πρέπει να γίνουν και άλλες προσλήψεις?
1: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι δυστυχώς αυτές οι εικόνες υπάρχουν. Οι ώρες εργασίας είναι πάρα πολλές και εξαντλητικό. Εννοείται πως και η δουλειά μας είναι πάρα πολύ δύσκολη και το γνωρίζουμε και εμείς οι ίδιοι με πάρα πολλές ώρες. Πολλές φορές τυχαίνει όντως ότι θα πρέπει η ξεκούρασή μας και η εξάντληση να είμαστε κάτω σε κάποιο δρόμο, χωμάτινο ενδεχομένως, σε κάποιο χωράφι και κάτι για να εξυπηρετούμε. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα το ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον κόσμο που υπάρχει, διότι πολλές φορές δεν υπάρχει κόσμος, αρκετά στελέχη ώστε να έρθουν να μας αλλάξουν για ξεκούραση, και έτσι πολλές φορές μένουμε για περισσότερες ώρες στο πεδίο. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι αν υπήρχαν περισσότερα άτομα θα μπορούσαν να γίνονται πιο συχνές οι αλλαγές, να υπάρχει ξεκούραση περισσότερη για τον κόσμο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό στο να ενισχυθεί περισσότερο το πυροσβεστικό σώμα και η πολιτική προστασία.
0: Αυτά τα σεμινάρια τώρα, κύριε Γιτσούδη, δεν θέλω να θεωρήσετε ότι είμαι κακοπροαίρετος. Απλά πρέπει να το πω. Επειδή έζησα την κατάσταση αυτή τις τελευταίες μέρες και είδα αρκετούς αστυνομικούς οι οποίοι στην ουσία δεν κάνανε κάτι. Δεν θέλω να είμαι κακοπροαίρετος, σας λέω, απλά είναι η αλήθεια μου. Ναι. Δεν είδα να κάνουν κάτι. Ναι, στεκόντουσαν εκεί πέρα, κλείσανε κάποιους δρόμους. Σε κάποια σημεία θεωρώ ότι δεν υπήρχε λόγος να βρίσκονται αστυνομικοί. Η σκέψη μου ποια είναι? Για ποιο λόγο κάποιοι αστυνομικοί να μην πάνε να περάσουν αυτά τα σεμινάρια, τα οποία θα περνούσε και ένας Έλληνας πολίτης εθελοντής, ώστε στην κρίσιμη στιγμή να μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν? Δεν είναι κακό αυτό που λέω, έτσι? Δεν θέλω δηλαδή να φέρω κάποιον σε δύσκολη θέση, αλλά αναρωτιέμαι σαν Έλληνας πολίτης, εγώ να το περάσω το σεμινάριο και να βοηθήσω, γιατί να μην το περάσει και ένας αστυνομικός ο οποίος δεν κάνει κάτι εκείνη τη στιγμή?
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Θα ήθελα να σα πω σε αυτό το σημείο το ότι όλοι οι πολίτες.
0: Σας ακούμε λίγο απομακρυσμένα όμως.
1: Μ' ακούτε καλύτερα από μήπως τώρα?
0: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν μπορείτε, θα βοηθούσε.
1: Μισό λεπτάκι, δώστε μου.
0: Βέβαια, για να σας ακούμε καθαρά.
1: Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Τώρα μια χαρά, πάμε.
1: Τέλεια. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο το ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να περάσουν το σχολείο, αυτό που λέμε, για να γίνει εθελοντής πυροσβέστης και να πάρουν την ιδιότητα, που όπως είπα και προηγουμένως είναι πάρα πολύ σημαντικό και για προσωπική τέτοια, αλλά και για την ενίσχυση και τη βοήθεια του κράτους. Όσον αφορά την αστυνομία, κοιτάξτε, δεχόμαστε πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια από την αστυνομία, κυρίως όσον αφορά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, το να ενημερώσουν τον κόσμο κάτω και τους πολίτες, όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, οι αστυνομικοί που βρίσκονται στην υπηρεσία δεν μπορούν επίσης να έρθουν στο μέτωπο και να βοηθήσουν, καθώς δεν έχουν και τον απαραίτητο εξοπλισμό μαζί τους, καταλάβατε. Διότι, όπως σας είπα, βοηθάνε στις διασώσεις, βοηθάνε σε διαφορά. Το θέμα είναι ότι ένας αστυνομικός που βρίσκεται εν υπηρεσία δεν μπορεί δυστυχώς να έρθει, διότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό. Κοιτάξτε, εμείς τα λέμε MAP. Τα MAP είναι μέτρα ατομικής προστασίας. Συγγνώμη. Ναι. Είναι το κράνος μας, είναι οι αντιπυρικές στολές που φοράμε, είναι τα γάντια μας. Δυστυχώς αυτά έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, τις οποίες ένας αστυνομικός δεν τις. Μια αστυνομική στολή, μια αστυνομική αρβίλα, ένα αστυνομικό γάντι δεν τις διαθέτει. Καταλάβατε τι γίνεται?
0: Ναι, άρα είναι στον εξοπλισμό. Είναι, άμα όμως εκπαιδευτεί και διαθέτει, ας πούμε, στο όχημα το αστυνομικό και τον εξοπλισμό, μπορεί να βοηθήσει.
1: Ακριβώς. Εάν γίνει αυτό, και μακάρι αυτό που λέτε είναι το ιδανικό, και μακάρι κάποια στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, για να μπορούμε δηλαδή, να έχουμε περισσότερο προσωπικό, το λέω.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Αν ο αστυνομικός εκείνη τη στιγμή είχε τον ανάλογο εξοπλισμό, θα μπορούσε. Απλά επειδή δεν τον φέρει τον ανάλογο εξοπλισμό και η δουλειά του εκείνη τη στιγμή είναι κάποια άλλη, ώστε να διασφαλιστούν οι γύρω να απομακρυνθούν οι πολίτες. Καταλάβατε, διότι πολλές φορές, ας πούμε, θα μας βοηθήσουν τους πολίτες με ασφάλεια, να κλείσουν το κυκλοφοριακό και όλο αυτό.
0: Ναι, έχουν άλλη αποστολή, αυτό λέτε. Έχουν άλλη αποστολή.
1: Άλλη αποστολή.
0: Ακριβώς. Ωραία, το καταλαβαίνω. Αν και παλαιότερα, θυμάμαι όταν είχε διαμαρτυρηθεί ο Έλληνας πυροσβέστης, οι ματατζίδες του ρίξαν και ένα χέρι ξύλο. Έτσι, για να το θυμάται. Γιατί θυμάμαι ότι οι συνάδελφοι είστε στο μέτωπο και το καταλαβαίνω, αλλά στην κρίσιμη στιγμή όταν διαμαρτύρεται, οι μονάδες καταστολής δεν σας σεβάστηκαν.
1: Δυστυχώς είχαν παρατηρηθεί, είχαν γίνει αυτά τα φαινόμενα. Ακραία και πάρα πολύ άσχημα φαινόμενα. Ευελπιστούμε στο να υπάρχει μια υγιή συνεργασία, ναι, μεταξύ μας, μεταξύ του πυροσβεστικού σώματος και της ελληνικής αστυνομίας.
0: Δεν προσπαθώ να σπείρω διχόνια. Συγγνώμη, κύριε Γιτσούδη, δεν προσπαθώ να σπείρω διχόνια. Απλά υπήρξαν και αυτές οι εικόνες. Επειδή όμως αναφερθήκατε στον εξοπλισμό, επειδή αναφερθήκατε στον εξοπλισμό για να μην, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Επειδή αναφερθήκατε στον εξοπλισμό, ένας Έλληνας εθελοντής, ένας Έλληνας πολίτης μπορεί να παναγοράσει αυτόν τον εξοπλισμό και να τον έχει σπίτι του κρεμασμένο σε περίπτωση που γίνει μια φωτιά, που υπάρχει μια πυρκαγιά, συγγνώμη, να φορέσει αυτή τη μάσκα, αυτή τη στολή. Γίνεται αυτό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα όπου μπορεί να προμηθευτεί οποιοδήποτε θέλει, είτε πολίτης, ιδιώτης, οτιδήποτε, τον εξοπλισμό. Και συγκεκριμένα μπορεί να βρει και πάρα πολύ κοντά στον εξοπλισμό που έχουμε κι εμείς. Δηλαδή τα γάντια, αντιπυρικά γάντια, μάσκα, γυαλιά, αρβίλες, αντιπυρικές αρβίλες και όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως και θέλω να το καταλάβει ο κόσμος, ότι θα πρέπει να υπάρξει η ανάλογη εκπαίδευση, διότι πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα και καλό είναι, αλλά δεν μπορούμε να προσφέρουμε αν δεν έχουμε εκπαιδευτεί κατάλληλα. Καταλάβατε τι γίνεται?
0: Καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά το πιο χρήσιμο στην πυροσβεστική, πέρα από τον εξοπλισμό, είναι και το νερό. Και βλέπω ότι σε κάποιες περιοχές δεν έχει νερό, δεν έχει πυροσβεστικούς κρουνούς, δεν υπάρχει δηλαδή ανεφοδιασμός, δεν υπάρχουν κάποιες δεξαμενές, ας πούμε, που να έχουν μέσα νερό. Το οτιδήποτε. Άμα δηλαδή δεν υπάρχει νερό στην περιοχή. Γιατί είδαμε τώρα στη Φιλοθέη εδώ στη Θεσσαλονίκη, που οι άνθρωποι, ας πούμε, δεν είναι συνδεδεμένοι από ό,τι έχω καταλάβει στο δίκτυο ίδρευσης, έχουν γεωτρήσεις. Μετά τις 4 το βράδυ δεν είχαν οι πυροσβέστες νερό. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση, κύριε Γιτσούδη?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω και μου δίνετε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, ότι σαν ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δουλέψουμε και να επιχειρήσουμε σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο που δεν υπάρχει νερό καθόλου, ούτε πυροσβεστικό όχημα. Τι θέλω να πω, έχουμε εργαλεία χειρός και εργαλεία και μεθόδους όπου χρησιμοποιούμε για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών χωρίς να χρειαστεί το νερό και
0: απίστευτο,
1: είτε από το πυροσβεστικό όχημα, ακριβώς είτε από κάτι άλλο. Είναι κάποιες μεθόδους όπου χρησιμοποιούμε και είναι αποτελεσματικές αρκετά. Σίγουρα το να υπάρχει νερό πλησιέστερα είναι το ιδανικό σενάριο. Παρ' όλα αυτά, σκεφτείτε εκτός από αυτές τις περιοχές που μου είπατε τι γίνεται σε κάποια απομακρυσμένα βουνά με χαράδρες στη μέση του πουθενά, πάρα πολύ μακριά, σε τεράστιο υψόμετρο. Είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δουλεύουμε και εκπαιδευόμαστε συνέχεια για να αξιοποιούμε νέες τεχνικές και να προσπαθούμε να καταπολεμούμε τη φωτιά με διάφορους τρόπους όπου δεν είναι,
0: προσβάσιμο
1: και να υπάρχει το νερό ακριβώς.
0: Εδώ στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα έχει πάρα πολλά πευκοδάση. Και τα πεύκα θεωρώ ότι είναι ό,τι χειρότερο, γιατί είδαμε στη Λυτή που έχει πεύκα, κύριε Γιτσούδη, κουκουνάρες να σκάνε και να πέφτουν μέσα στο χωριό. Πήρε συγκεκριμένα ένα σπίτι φωτιά από κουκουνάρα η οποία εκτοξεύθηκε μέσα από το δάσος.
1: Ακριβώς, δυστυχώς αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, διότι τα πεύκα είναι ένα είδος τώρα συγκεκριμένα που δεν θα έπρεπε σε πολλές περιοχές να έχει τοποθετηθεί. Είναι ένα έφλεκτο είδος και πάρα πολύ δύσκολο στην καταπολέμηση της πυρκαγιάς. Δυστυχώς όταν γίνανε κάποιες αναδασώσεις τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως οι τεχνητές μιλάω έτσι, γιατί η φυσική αναγέννηση δεν μπορείς να κάνεις κάτι, το πώς θα μεγαλώσει το δάσος και το τι ήδη θα γίνουν, αλλά όσον αφορά τις τεχνικές, ήταν κάποιο λάθος κάποιες αναδασώσεις να γίνουν με πεύκα. Διότι τα πεύκα έχουν αυτό το πρόβλημα. Ναι. Αυτό θα πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει από τα αρμόδια δασαρχεία, όπου είναι υπεύθυνα για τις αναδασώσεις στις κατατόπου περιοχές, και πλέον να επιλέγονται άλλα είδη, τα οποία έχουμε πολύ μεγάλα στατιστικά πλέον αποτελέσματα για το ποια είδη είναι έφλεκτα, το πώς έφλεκτα είναι, το πώς διαχειρίζονται. Και επειδή τα πεύκα έχουν αυτό το πρόβλημα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, θα πρέπει σε πολλές περιπτώσεις πλέον να αποφεύγονται.
0: Εγώ τώρα, πρόσφατα κιόλα που πήγα σε ένα σημείο που υποτίθεται κάνουν αναδάσωση, μόνο πεύκα είχαν βάλει πάλι. Δεν βάζουν και μυαλό. Και από όσο γνωρίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η βελανιδιά που διαθέτει έτσι ένα εξαιρετικά πυκνό ξύλο δεν καίγεται τόσο εύκολα. Για ποιο λόγο να μην βάλουν, ας πούμε, βελανιδιές? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλήθεια δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Δυστυχώς, έχετε δίκιο, δυστυχώς, επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται η σωστή μελέτη και έρευνα, δεν τοποθετούνται πολλές φορές τα σωστά δέντρα. Ναι. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα αυτό είναι σαν χώρα υπέθυνο και το δασαρχείο.
0: Ναι, το δασαρχείο, ας πούμε, το δασαρχείο βγάζει την έρευνα. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Το δασαρχείο βγάζει αυτή την έρευνα για την αναδάσωση. Είναι αυτό το υπεύθυνο, ας πούμε? Μήπως το κάνουν γιατί οι βελανιδιές δεν ξεριζώνονται τόσο εύκολα, γιατί γνωρίζω ότι έχουν βαθιές ρίζες οι βελανιδιές. Ενώ τα πεύκα, ας πούμε, μπορούν πιο εύκολα να τα ξυλώσουν.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, κυρίως το θέμα είναι ότι το πεύκο, επειδή είναι ένα είδος το οποίο αναπτύσσεται και ακόμα και σε ακραίες καιρικές
0: συνθήκες,
1: δηλαδή, ας πούμε, μεγάλη ξηρασία, αντέχει χωρίς νερό και όλα αυτά, αυτός είναι ο λόγος που πολλές φορές επιλέγεται.
0: Καταλάβω.
1: Παρ' όλα αυτά, ξέρετε, επειδή σαν πυροσβεστική δεν έχουμε την αρμόδια τέτοια για την αναδάσωση ή οτιδήποτε, είναι αποστολή μας η καταπολέμηση των πυρκαγιών και όχι ο τρόπος ο οποίος θα γίνει αναδάσωση ή κάτι τέτοιο, καταλάβατε.
0: Βέβαια, ναι, για αρμοδιότητά σας είναι όμως, δεν γνωρίζω τώρα συγκεκριμένα η δική σας μονάδα αν είναι αρμόδια, αλλά γενικά στο πυροσβεστικό σώμα έχουν και αρμόδια, έχουν και αρμόδιους, οι οποίοι πρέπει να ελέγξουν αν ένα σπίτι είναι μέσα σε μια δασική έκταση και δεν μπορεί να αποφύγει μια τέτοια σύγκρουση με μια πυρκαγιά, γιατί βλέπουμε στην Ελλάδα πάρα πολλά σπίτια τα οποία είναι στη μέση ενός πευκοδάσους και αναρωτιέμαι πώς έχει πάρει άδεια από την πυροσβεστική. Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε κανονικά ο Δήμος ή η τοπική κοινότητα να αναφέρει στην πυροσβεστική ότι, ρε παιδιά, εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα. Έχει πολεοδομία, δεν ξέρω ποιος πρέπει να το αναφέρει στην πυροσβεστική. Εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ένα σπίτι μέσα στη μέση, στο δάσος. Άμα γίνει κάτι, πώς θα φύγει αυτός, δηλαδή, γίνεται να ρισκάρουμε τόσο εύκολα για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε και να ξέρετε ότι κανονικά μέσα στα δάση δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κατοικίες ή κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αρμόδια η πυροσβεστική υπηρεσία στο να ελέγξει αν θα έπρεπε να υπάρξουν σπίτια και το πήρξαν εκεί πέρα και το αν ένα δάσος είναι φυσικό ή τεχνητό. Καταλάβατε, υπάρχουν πολλές προδιαγραφές. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτές οι μεικτές ζώνες που αναφέρατε, υπάρχουν δυστυχώς σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας και είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα. Απλά δεν είναι αρμόδια το πυροσβεστικό σώμα γι' αυτό.
0: Κατανοητό. Σίγουρα πρέπει να είναι η πολεοδομία και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τα θέρετα. Τώρα για το τοξικά νέφη, γιατί μου είπατε ότι έχετε συγκεκριμένες μάσκες και επειδή έχουμε τώρα εδώ πέρα μια είδηση ότι ο πρόεδρος πνευμονολόγων για το ρεόκαστρο, γιατί και ένα εργοστάσιο το οποίο έχει απορρίμματα, λέει ότι υπάρχουν αιωρούμενα σωματίδια, ότι επηρεάζουν αρκετές περιοχές. Υπάρχει περίπτωση σε κάποια περιοχή που έχει πάρει μια πυρκαγιά, ας πούμε, άνθρωποι να πεθάνουν και από τον έντονο καπνό, από αυτά τα τοξικά νέφη, από τις εκρήξεις, και θεωρώ ότι καλώς ή κακώς το 112 πολλές φορές ενημερώνει. Αλλά άμα ένας άνθρωπος, ας πούμε, δεν έχει μπαταρία, κύριε Κιτσούδη, δεν θα ενημερωθεί. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος τρόπος να τον ενημερώσουν οι υπόλοιποι.
1: Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, εννοείται, στον κόσμο και αυτός είναι ο λόγος που στέλνει και το μήνυμα στο 112. Παρόλα αυτά, θα πρέπει και ο κόσμος με το που δει κάποια δασική πυρκαγιά μεγάλη να μην την υποτιμήσει, να βγει και να ακούσει τις οδηγίες των αρχών, να απομακρυνθεί από το σημείο. Άμα δεν έχει, όπως είπατε, το κινητό του, θα μπορεί πιθανότατα έξω να συναντήσει κάποιους άλλους γείτονες που θα μπορέσουν να του δείξουν το μήνυμα ότι θα πρέπει να φύγουν από εκεί πέρα. Δεν θα πρέπει να το αφήσει έτσι, διότι πολλές φορές υποτιμούμε μια πυρκαγιά η οποία μπορεί να είναι και μικρή, αλλά εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, διότι με τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να ξέρεις το πώς θα εξελιχθεί. Οπότε σίγουρα πρέπει να απομακρυνθείς από το σημείο, να πας σε ένα ασφαλέστερο σημείο και για τους καπνούς και για την πυρκαγιά. Καταλάβατε.
0: Πόσα χιλιόμετρα, ας πούμε, μπορεί να πιάσει μια πυρκαγιά? Μπορεί να πιάσει και τα 20 χιλιόμετρα την ώρα?
1: Μπορεί, εννοείται, να πιάσει και περισσότερα, διότι πέρα από την ταχύτητα του ανέμου που υπάρχει, να ξέρετε ότι η πυρκαγιά, την ταχύτητα εννοώ του ανέμου και τις τρυπές ανέμου, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις, η φωτιά δημιουργεί και το δικό της μικροκλίμα. Δηλαδή δημιουργεί τις δικές της συνθήκες και ειδικά μια πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά δημιουργεί συνθήκες εναλλαγής πολλές φορές. Δηλαδή ενώ πηγαίνει προς μια κατεύθυνση, αλλάζει την κατεύθυνσή της εσωτερικά μόνη της από το δικό της μικροκλίμα που έχει φτιάξει. Οπότε εννοείται και μεγάλες ταχύτητες και εννοείται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, καταλάβατε. Αυτός είναι ο λόγος που όταν απομακρυνόμαστε προς περιοχές οι οποίες είναι ασφαλείς 100% και είναι διέξοδος διαφυγής και όχι κάποια που μπορεί πιθανότατα γυρνώντας η φωτιά να την εγκλωβίσει και να μείνεις μέσα εγκλωβισμένος.
0: Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι ανησυχούν για τις περιουσίες τους, για τα σπίτια τους και συνήθως τους βλέπουμε, ας πούμε, με κάποιο λάστιχο να βρέχουν τους τοίχους, να βρέχουν γύρω-γύρω τα χόρτα, με το δικό τους μυαλό, με το δικό τους τρόπο, ας πούμε, να προσπαθούν κάπως να εξασφαλίσουν το ότι δεν θα καούν όλα αυτά που έχουν χτίσει με κόπο. Αλλά θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο πρέπει όλοι να έχουμε, ας πούμε, έναν πυροσβεστήρα ή και περισσότερους πυροσβεστήρες στο σπίτι και κατά πόσο βοηθάνε και το τι ακριβώς άλλο μπορούν να κάνουν άμα διαθέτουν, ας πούμε, κάποια άλλα εργαλεία, τουλάχιστον για να μπορέσουν να βοηθήσουν και εσάς πριν τους πούνε να φύγουν από την περιοχή.
1: Καταλαβαίνω πολύ τα τι λέτε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι το υπέρτατο και αυτό το υπέρτατο αγαθό που υπάρχει είναι η ανθρώπινη ζωή, έτσι, και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Σε καμία περίπτωση δεν πάμε να σώσουμε το σπίτι μας, την αποθήκη μας, το αυτοκίνητό μας, τη στιγμή που υπάρχει έστω και η μικρή πιθανότητα να κινδυνεύσει η ζωή μας. Πρώτα απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή. Ναι. Αυτό το πράγμα θέλω να το τονίσω. Οπότε κοιτάμε να απομακρυνθούμε αν δούμε ότι δεν υπάρχει χρόνο στο να ενεργήσουμε. Τώρα, όσον αφορά τα μέσα που θα μπορούσαμε να έχουμε στο σπίτι μας και να εξοπλιστούμε, είναι καλό να υπάρχουν σε όλα τα σπίτια ένας πυροσβεστήρας, Εννοείται, υπάρχει και αρμόδια οδηγία, αυτό που το λέει, να ξέρετε, που μπορείτε να διαβάσει ο κάθε πολίτης και να ενημερωθεί. Όπως, ας πούμε, πυροσβεστήρας πρέπει να υπάρχει μέσα και σε κάθε αυτοκίνητο. Ξέρετε ότι πολλές πυρκαγιές, ας πούμε, ξεκινάνε από αυτοκίνητα, τα οποία δυστυχώς δεν διαθέτουν πολύ ένα πυροσβεστήρα μέσα στο αυτοκίνητό τους και που θα μπορούσαν εκεί στο αυτοκίνητο, που δεν υπάρχει, ας πούμε, μεγάλο πρόβλημα εξάπλωσης, να το σβήσουν και να το κάνουν μόνοι τους.
0: Ναι, και όπως γνωρίζω, πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ και οι άνθρωποι γενικά να μην σπάσουν κάποιο μπουκάλι σε κάποια περιοχή που έχει χόρτα, γιατί ο ήλιος με το γυαλί ίσως να δημιουργήσει εστία ή και κάποια άλλα, ας πούμε, φαινόμενα που έχουμε διακρίνει. Τώρα μας ενέφεραν κάτι για κάποιες σπίθες ή για κάποιο τροχό. Κάνουν αρκετά λάθη. Να πάνε να ψήσουν μέσα στο βουνό, να κάψουν χόρτα την αντιπυρική περίοδο. Υπάρχουν λάθη που κάνει ο Έλληνας πολίτης.
1: Ακριβώς, θα πρέπει ο κάθε πολίτης, ιδιαίτερα στην περιοχή του ή στο οικόπεδό του, όπως αναφέραμε προηγουμένως μαζί με τον καθαρισμό, να αναλάβει και το κάθε, όπως λέτε, τα απορρίμματα του, το κάθε γυαλί, το κάθε τέτοιο. Εντάξει, αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει να κάνει και μόνο σχέση με την πυρκαγιά, αλλά και με την καθαριότητα που πρέπει να υπάρχει. Αλλά όσον αφορά την πυρκαγιά, σκεφτείτε ότι όλα αυτά είναι καύσιμη ύλη. Δηλαδή, το να έχουμε αφήσει, για παράδειγμα, τα απορρίμματά μας μέσα στο οικόπεδο, και να υπάρχει μια στίβα με απορρίμματα, με σακούλες, με ξύλα, με παλιά έπιπλα, με το οτιδήποτε, είναι καύσιμη ύλη, με στρώματα, με το οτιδήποτε. Όλα αυτά θα πρέπει να απομακρύνονται και να διατηρείται καθαρό. Αυτό εννοούμε όταν λέμε να είναι καθαρό, καταλάβατε.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Όσο μπορούμε να μειώσουμε την καύσιμη ύλη, διότι όταν έρθει η φωτιά, δυστυχώς δεν χαμπαριάζει η φωτιά, το αν είναι απορρίμματα, το αν είναι χόρτα ή το οτιδήποτε.
0: Επειδή μας έχουν μείνει 5 λεπτά, κύριε Γιτσούδη, και θέλω. Και ο κόσμος στέλνει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και ήδη πάρα πολλοί στέλνουν και ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις οδηγίες που μας δίνετε και για τη βοήθεια, βέβαια. Γιατί καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης δεν έχει ενημερωθεί για όλα αυτά και δεν έχει, ας πούμε, τις βασικές γνώσεις. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, που μας βοηθάτε. Αλλά ρωτάνε τι γίνεται και με τους εμπριστές, γιατί πολλοί αρχίζουν να πιστεύουν ότι κάποιες πυρκαγιές δεν είναι τυχαίες, ότι υπάρχουν και αυτοί οι κακοπροαίρετοι οι οποίοι πάνε και βάζουν φωτιές. Εκεί πέρα μπορούμε κάπως, ας πούμε, να το περιορίσουμε αυτό.
1: Κοιτάξτε, μιλάμε για κομμάτι ευαισθητοποίησης πλέον και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλος ο κόσμος να ευαισθητοποιηθεί, διότι μία πυρκαγιά, όσο αθώα και αν φαίνεται στην αρχή, όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ επικίνδυνη. Εννοείται θα πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση του κόσμου, ιδιαίτερα για τους θερινούς μήνες, που είναι απαγορευτικά να απαγορευτούν κάποιες εργασίες. Ο κόσμος θα πρέπει να το επικοινωνεί και μεταξύ τους. Βγαίνουν συνέχεια οδηγίες από το πυροσβεστικό σώμα, από την πολιτεία, από την πολιτική προστασία, οι οποίες απαγορεύουν κάθε ενέργεια που μπορεί να αποβεί μοιραία. Για παράδειγμα, οποιαδήποτε εργασία μέσα σε δάσους ή σε σημείο που υπάρχει χόρτα, οποιαδήποτε είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές θεωρούμε αθώα μια εργασία, για παράδειγμα, το να χρησιμοποιήσουμε ένα μηχάνημα, γιατί λες, εντάξει, μπορεί να γίνει. Το μηχάνημα όμως δεν στένεται. Αυτό που μπορεί να προκαλέσει είναι ένα σπινθήρα. Είναι πολύ εύκολο το να ξεκινήσει μια πυρκαγιά από έναν απλό σπινθήρα, όσο τέτοιο και αν ακούγεται αυτό.
0: Εξωπραγματικό είναι να ακούγεται.
1: Πολλές φορές το τέτοιο, το ότι δεν πρόκειται να τύχει σε μένα. Ξέρω, γνωρίζω, το κάνω πόσα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κανένας, πιστεύετε με, πολλοί που γίνονται από αμέλεια δεν είπε έτσι. Όλοι σκεφτήκαν να κάνω τη δουλειά μου και να τελειώσω. Δυστυχώς, όταν υπάρχει η απαγόρευση, θα πρέπει όλοι οι πολίτες να την τηρούν. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούμε σε αυτό, διότι μια μεγάλη πυρκαγιά μπορεί να αποβεί μοιραία και να χαθούν ανθρώπινες ζωές, φυσικός πλούτος.
0: Άρα, ακούμε την πυροσβεστική και την αστυνομία τι μας λέει και δεν κάνουμε του κεφαλιού μας.
1: Θα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών και τη στιγμή είναι για την ασφάλεια. Εφόσον δοθεί η εντολή εκένωσης, θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την εντολή και να μην καθίσουμε στο σπίτι για να το προστατεύσουμε, για να ρίξουμε νερό, για να κρύψουμε, δεν ξέρω εγώ, κάτι από τα πράγματά μας. Εκείνη τη στιγμή προέχει η ανθρώπινη ζωή και να γίνει σωστά η απομάκρυνση και η εκένωση.
0: Παρ' όλα αυτά, να διαθέτουν και έναν πυροσβεστήρα, άμα έχουν τη δυνατότητα να έχουν και μια μάσκα στο σπίτι ή και για τους υπόλοιπους μάσκες, για να μπορέσει να βοηθήσει με τον καπνό, έτσι.
1: Ακριβώς εννοείται το να διαθέτουμε μια μάσκα και ένα πυροσβεστήρα για οτιδήποτε χρειαστεί. Και φορώντας τη μάσκα, για παράδειγμα, σε μια δασική πυρκαγιά όπου υπάρχουν έντονοι καπνοί, κατά την πορεία απομάκρυνσής μας, κατά τη διαδικασία που γίνεται η εκένωση, να τοποθετήσουμε τη μάσκα μας και να βγούμε ακόμα πιο ασφαλείς από κατά τη διάρκεια που γίνεται η εκένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Η πρόληψη,
1: παρόλα,
0: λοιπόν.
1: Αυτά, θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο το ότι για τον εξοπλισμό που λέτε, ας πούμε, για τη μάσκα, να ξανατονίσω αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι δυστυχώς εξοπλισμό και στολές, όπως διαθέτει το πυροσβεστικό σώμα, είναι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις και προδιαγραφές που έχουν. και δεν μπορεί ένας απλός πολίτης να λάβει. Καταλάβατε. Τα απλά μέσα όπως είναι η μάσκα, τα γάντια και όλα αυτά μπορούμε κανονικά να τα προμηθευτούμε.
0: Ναι. Τα υπόλοιπα πρέπει να έχεις, ας πούμε, και μια χυψή εμπειρία για να τα διαθέτεις.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να, εφόσον θέλει κάποιος και επιθυμεί, να γίνει κανονικά εθελοντής ώστε να πάρει τον εξοπλισμό, τον απαραίτητο εξοπλισμό για να μπορεί να συνδράμει κανονικά. Όπως καταλαβαίνετε, σε όλα είναι η ανθρώπινη ζωή και η ασφάλεια, διότι να ξέρετε, οι πυρκαγιές είναι ένα φαινόμενο ακραίο και ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να αποβεί μοιραίο. Οπότε πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών και οποιονδήποτε πάνε να επιχειρήσουν στο σημείο. Δηλαδή αυτό είναι το δικό μας πρωταρχικό, ακόμα και το δικό μας εμείς που βρισκόμαστε καθημερινά στα μέτωπα των πυρκαγιών ανά την επικράτεια, ότι πάνω απ' όλα είναι η ασφάλειά μας. Ότι πρέπει να είμαστε ασφαλείς σε κάθε επιχείρηση. Όσο δύσκολη και να είναι, όσο απαιτητική και να είναι, θα πρέπει να έχουμε μια ασφάλεια. Διότι δεν πρέπει να πας κάπου να βοηθήσεις και να γίνεις εσύ ο ίδιος το θύμα.
0: Ένα τελευταίο μήνυμα για τους νέους που βράζει το αίμα τους, κύριε Γιτσούδη, διότι γνωρίζω και βλέπω το ότι οι νέοι είναι πρόθυμοι, τρέχουν μπροστά, βοηθάνε και καλώς ή κακώς δεν έχουν τη σχετική εμπειρία, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμοι, γιατί εγώ είδα με τα δικά μου τα μάτια να παίρνουν φτιάρια, τσάπες, να ακούνε φυσικά τους πυροσβέστες και τους αστυνομικούς τι τους λένε και τελικά να έχει ένα τεράστιο αποτέλεσμα όλη αυτή η συνεισφορά.
1: Εννοείται. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω, όπως είπα και προηγουμένως, όλους τους πολίτες, μικρούς, μεγάλους, ανεξαρτήτου ηλικίας. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι οι νέοι έχουν μία παραπάνω επιθυμία και μία παραπάνω όρεξη, να το πω και έτσι, στο να βοηθήσουν. Να έρχονται εκεί πέρα και να ακούνε, σας παρακαλώ πολύ, αυτό όλος ο κόσμος, να ακούνε τους πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο πεδίο, ώστε τα βήματα που θα κάνουν. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται και μας ρωτάνε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Δίνουμε τις απαραίτητες εντολές και τις απαραίτητες ενέργειες που μπορούν να κάνουν και να είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμες, από το να πάνε κάπου μόνοι τους και ενδεχομένως να υπάρξει κάποιος τραυματισμός ή κάτι και να χρειαστεί εκείνη την ώρα εμείς να σταματήσουμε την επιχείρηση για να πάμε να το βοηθήσουμε. Δηλαδή, πολλές φορές καταλάβατε, πάμε να κάνουμε κάτι καλό και δυστυχώς δεν βοηθάει. Οπότε, ας ενημερώνουμε τους πυροσβέστες που βρίσκονται στο πεδίο, το ότι είμαστε εδώ, έτοιμοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, ό,τι χρειάζεστε, και θα σας κατευθύνουν οι πυροσβέστες που βρίσκονται εκείνη την ώρα και επιχειρούν εκείνη τη στιγμή στο τι μπορείτε να προσφέρετε και το τι μπορούμε να κάνουμε σαν πολίτες.
0: Κύριε Ευστράτη Γιτσούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, πραγματικά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να ακούσω ο κόσμος κάποια πράγματα για τις δασικές πυρκαγιές. Να πρέπει να είναι σε συνεργασία, γιατί ο κόσμος μας βοηθάει πάρα πολύ και πρέπει να είμαστε σε μια υγιή συνεργασία.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιτσούδη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Ευστράτιο Γιτσούδη. Ευχαριστούμε το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων και φυσικά και τις ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων. Όλους αυτούς τους πυροσβέστες που βοηθάνε καθημερινά και δίνουν την ψυχή τους. Σύγχρονοι ήρωες για εμένα. Αν και θεωρώ ότι θα μπορούσε το πυροσβεστικό σώμα να είναι σε καλύτερη κατάσταση, με καλύτερο εξοπλισμό, με περισσότερο προσωπικό και κάθε καλοκαίρι να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Για τους εμπριστές είναι μια μεγάλη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή. Για εμένα ο εμπριστής θα έπρεπε να τιμωρείται σκληρά. Από όσο γνωρίζω, το αδίκημα αυτό τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 ετών στη συγκεκριμένη φάση, άμα προκληθεί αυτό από απροσεξία ή γενικά από μια παραβίαση κανόνων ασφαλείας. Τώρα, άμα το έκανε και εμένα, μπορεί να πάει μέχρι 15 έτη, γιατί θεωρείται βαριά σωματική βλάβη ή ζημιά σε κοινή ωφέλεια. Για μένα πάλι είναι λίγα. Όταν μαθαίνεις τώρα ότι, παράδειγμα φέρνω, κάποιος έβαλε μια φωτιά και χάθηκε μια ολόκληρη οικογένεια, χάθηκαν ολόκληρες περιουσίες, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, τα 15 χρόνια είναι λίγα για εμένα. Έτσι, εγώ θα ήθελα σκληρή τιμωρία για παραδειγματισμό, για να μπορούν να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι όποιος ξανακάνει αυτό το λάθος ή ότι όποιος ξανασκεφτεί να βάλει φωτιά, δεν θα τη βγάλει καθαρή. Έτσι, σκληρός παραδειγματισμός από τη δική μου πλευρά, για να βάλουν μυαλό όλα αυτά εδώ πέρα, τα ανθρωπάκια, τα δειλά, τα οποία δεν έχουν τι να κάνουν και καταστρέφουν σπίτια και ζωές. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι όμως, για να επανέλθω τρίτη ώρα με τους κατοίκους της Φιλοθέης. για να μπορούν και αυτοί να μας, για να μπορέσουν και αυτοί να μας εξηγήσουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και για να ακούσουμε φυσικά και τη δική τους άποψη και τη δική τους οπτική γωνία, οι οποίοι το ζήσανε, κάηκαν τα σπίτια τους, κάηκε η περιοχή τους. Θα ακούσουμε λοιπόν πράγματα και θαύματα από αυτούς τους ανθρώπους που ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο. Πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τέταρτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Μεταξύ άλλων, το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σημειώνει: οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email στο Gmail του Πρωθυπουργού και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και τονίζουν: απίστευτη αεραστεχνισμή από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: ο πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι. Πιο δεικτική στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που αυτοδιαφημίζεται με την κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφαλείας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων φαρσέρ στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου. Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 τη νύχτα, είναι ο κύριος Ντόκος που θα το σηκώσει, για να μην ξυπνάει χαράματα ο Πρωθυπουργός. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει: με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε βέβαια από τα γέλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές, αντί να εμπιστευθούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου, επιμένοντας παράλληλα στον ισχυρισμό του Θάνου Ντόκου ότι δεν προέκυψε καμιά διαρροή πληροφοριών που να έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νεαρός φοιτητής μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου μετά από δάγκωμα φιδιού στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη. Όταν ο νεαρός πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, από όπου θα λάβει σήμερα εξτήριο. Ευτυχώς, το δάγκωμα του φιδιού δεν άφησε μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου. Ο νεαρός είναι καλά. Προπονητής του Στίβου προφυλακίστηκε στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Εργοστολίου και στον αθλητικό χώρο του νησιού.
2: Καιρός.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και

0: κινήσει ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατία 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλής.
1: Όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο μάστ γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
1: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
10: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα.
9: μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή,
0: κι αν έχετε ζήσει,
9: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καλαφέρο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρει.
5: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Νότος News στη Ρόδο, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Αλέξανδρο από τη Φιλοθέη. Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
11: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
5: Αλέξανδρε, είδαμε όλοι το τι ακριβώς έχει συμβεί στην περιοχή λίγο πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη που ονομάζεται Φιλοθέη. Είναι ακριβώς κάτω από την Ανθούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά.
11: Σωστά.
5: Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε και να μου περιγράψεις όλα όσα ζήσατε από την πρώτη στιγμή μέχρι το σημείο που είχε χαθεί η μπάλα με τη φωτιά.
11: Λοιπόν, να σου εξηγήσω τι έγινε. Είναι φιάλτη βασικά να ξεκινήσω του Σαββάτου απόγευμα. 8 η ώρα το απόγευμα ξεκινάω με την έγκυο γυναίκα μου 4 μηνών να μπούμε στο αμάξι να πάμε μια πληματινή βόλτα. Πριν βασικά μπούμε στο αμάξι.
5: Ένα λεπτό, Αλέξανδρε, ένα λεπτό. Ναι. Επειδή δεν σε ακούμε πολύ καθαρά. Λίγο κάτι με το τηλέφωνο.
11: Συγγνώμη, σου λεπτό.
5: Για να σε ακούμε καθαρά, γιατί ακούγεται σε μια, ένα περίεργο σαν παράσιτο ακούγεται.
11: Ναι. Τώρα με ακούτε.
5: Τώρα μια χαρά. Λοιπόν, 8 η ώρα είναι και στη Φιλοθέη. Ξεκινάει και πάει πού το αμάξι.
11: Λοιπόν, είναι να ξεκινήσουμε να μπούμε στα αμάξια, αλλά μυρίζω καπνό από κάπου. Φωτιά. Βγαίνουμε από τα αμάξι και βλέπω στο ένα χιλιόμετρο περίπου από εμάς, από το σπίτι, ότι έρχεται έντονος καπνός. Λέω πάω να δω τι γίνεται. Καμιά πενινταριά άτομα εκεί, έχει πιάσει ένας αγρός φωτιά και υπάρχουν ήδη δύο πυροσβεστικά εκεί και κάνουν κατάσβεση. Τα σπίτια από εκεί είναι περίπου στα 200 με 300 μέτρα. Φαινόταν οι πυροσβέστες να το έχουν υποέλεγχο, αλλά άλλαξε ο αέρας, δυνάμωσε και άρχισε η φλόγα να πηγαίνει προς τα σπίτια. Πήραμε κατευθείαν τα αυτοκίνητα από εκεί, τα πήγαμε σε ασφαλές μέρος, εννοείται πως η γυναίκα μου ήταν στο σπίτι, και ξεκίνησα να πηγαίνω περπατώντας προς τα σπίτια που καιγόντουσαν. Αυλές να καίγονται, νερό να μην υπάρχει, να το τονίσω αυτό, παιδιά, δεν είχαμε ένα κουβά νερό να ρίξουμε στη φωτιά.
5: Μια παρένθεση εδώ πέρα και θα συνεχίσουμε μετά. Για ποιο λόγο δεν υπήρχε νερό?
11: Εδώ και 10 χρόνια, τα καλοκαίρια στον οικισμό Φιλοθέης, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ίδρυυση. Σοβαρό. Κάθε χρόνο θα μας το φτιάχνουν και κάθε χρόνο δεν το φτιάχνουν. Έχουμε πάει επανειλημμένα τόσες φορές στον Δήμο και να τώρα θα το φτιάξουμε, να τώρα θα το φτιάξουμε. Ρε παιδιά, τους λέγαμε θα πάρουμε καμιά φωτιά και δεν έχουμε νερό. Μας δίνουν 2 ώρες το πρωί να φανταστείς νερό για να...
1: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
7: Και συνεχίζουμε μαζί.
11: Τώρα που είχε όμως τη φωτιά, δεν είχαμε τρεχούμενο νερό να ρίξουμε στη φωτιά. Δεν μπορούσαμε να σώσουμε τα σπίτια μας. Με δεμένα χέρια πραγματικά να κοιτάμε απλά τη φωτιά να έρχεται. 4 μήνων έγκυος.
5: Ένα λεπτό. Αλέξανδρε, συγγνώμη λίγο. Δεν υπάρχει δίκτυο ίδρυυσης στη Φιλοθέη, σε μια περιοχή η οποία είναι...
11: Υπάρχει δίκτυο, Γρηγόρη, υπάρχει δίκτυο, είναι γεώτρηση. Αυτή η γεώτρηση έχει γίνει πριν πολλά χρόνια. Είναι φτιαγμένη για να υδροδοτεί 10-15 σπίτια. Αυτή τη στιγμή στη Φιλοθέη υπάρχουν πάνω από 500 σπίτια. Δεν φτάνει αυτό το νερό.
5: Μα προφανώς και είναι δίπλα στη Γαλήνη, είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο, είναι στη Θεσσαλονίκη. Για όσους δεν γνωρίζουν που είναι η περιοχή, είναι Θεσσαλονίκη η περιοχή και δεν έχουν νερό οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα το 2020.
11: Ακριβώς απέναντι από το Τιτάν είναι ο οικισμός. Ακριβώς απέναντι από το Τιτάν.
5: Λίγο πιο πάνω από την Ευκαρπία και από την Νικόπολη.
11: Σωστά, σωστά.
5: Και ανήκει δεν έχουν νερό. Δεν είναι, είναι απίστευτο. Δεν, ενέτη 2026 η περιοχή της Θεσσαλονίκης δεν έχει νερό. Απίστευτο.
11: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
5: Ωραία, και δεν είχατε νερό. Οι πυροσβέστες εκεί πέρα.
11: Οι πυροσβέστες δεν είναι πυροσβέστες, είναι άγγελοι. Είναι άγγελοι, πραγματικά το λέω. Οι άνθρωποι μας σώσανε. Οι πυροσβέστες, ο Θεός πάνω απ' όλα, μας λυπήθηκε. Οι πυροσβέστες και η αστυνομία κάνανε τεράστια, υπεράνθρωπη
5: προσπάθεια.
11: Πραγματικά δεν έχω λόγια να πω για αυτούς τους ανθρώπους. Όταν πηγαίναμε για ενημέρωση, μας καθησύχαζαν τόσο πολύ που μας λέγανε δεν θα αφήσουμε τη φωτιά να πλησιάσει τα σπίτια σας. Αυτή η κουβέντα τους και μόνο, και που μας κοιτούσαν μέσα στα μάτια Γρηγόρη, μας έκανε να νιώθουμε ασφαλείς.
5: Μπράβο, αυτό είναι φοβερό, ανατριχιαστικό. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα.
11: Συγχαρητήρια που... δεν είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Το λιγότερο.
5: Είναι και η εκτίμηση κάτι σοβαρό. Ωραία, και τελικά τι έγινε όμως, είδαμε ότι προχώρησε η φωτιά.
11: Η φωτιά προχώρησε προς τα σπίτια. Βγάζαμε ανθρώπους μέσα από τα σπίτια. Όσοι θέλανε βοήθεια, μέσα στους καπνούς, μέσα αυτά. Ξαναλάζει μετά ο αέρας και πηγαίνει μέσα στο ρέμα. Το ρέμα ήταν γεμάτο από ξεροχώτα δέντρα. Πήρανε όλα, εργοστάσια. Να ακούς μποτήλιες αερίου, δεν ξέρω τι είχαν τα εργοστάσια, και να τα ακούς να εκρήγνεται. Και εσύ να μην μπορείς να κάνεις τίποτα για να σώσεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου. Είχαμε μπλοκές με τη γέννα, αγχώθηκε η γυναίκα μου, πέτρωσε η κοιλιά της, έπρεπε να την πάω νοσοκομείο. Ο πατέρας μου είναι 92% ανάπηρος, με καρκίνο, με οξυγόνο στο δωμάτιο, κόπηκε και το ρεύμα γιατί πέσανε κολόνες. Δεν ήξερα πραγματικά τι να πρωτοπιάσω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Και αν έχετε δει το βίντεο που είμαι μέσα στο θυμό και βρίζω, δεν ξέρω κι εγώ που βρίζω. Ήμουν σοκαρισμένος, δεν ήξερα κι εγώ.
5: Καταλαβαίνουμε ότι ήσουν σε μια δύσκολη φάση ψυχολογική και είχες αγχωθεί και επικράτησε και ο πανικός. Είναι λογικό, Αλέξανδρε.
11: Αυτό ακριβώς.
5: Πλάκα κάτσε εδώ πέρα, εμείς που δεν είχαμε τα σπίτια μας εκεί και ήμασταν εκεί πέρα, είχαμε αγχωθεί με αυτή τη φωτιά. Μιλάμε για τεράστιες φλόγες, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές. Μιλάμε για κάτι μη ελεγχόμενο.
11: Αγανάκτηση. Να μην μπορώ να βρω ένα κουβά νερό. Να βοηθήσω κι εγώ τους γείτονες, τον εαυτό μου, την οικογένειά μου.
5: Ναι, έτσι ακριβώς. Ωραία. Και προχώρησαν λοιπόν οι φλόγες και άρχισαν να καίνε σπίτια, όπως είπες. Άρχισαν να καίνε και τα εργοστάσια. Κάει και ένα εργοστάσιο με απορριπαντικά.
11: Στα σπίτια ευτυχώς μπήκαν στις αυλές, τα προλάβαμε. Λίγο με κλαδιά, λίγο με αυτά τα σβήσαμε. Ευτυχώς κανένα σπίτι, από όσο ξέρω δηλαδή, δεν έχει πάρει φωτιά, δεν κινδύνεψε. Τα εργοστάσια όμως αρχίζαν να καίγονται και να κάνουν εκρήξεις.
5: Ναι. Εγώ γνωρίζω ότι έχουν καεί κάποια σπίτια. Πρέπει να το επισημάνω γιατί έχω άλλη ενημέρωση. Τα εργοστάσια που κάηκαν πάντως ήταν εργοστάσια τα οποία είχαν περίεργες χημικές ουσίες. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για τα σκουπίδια τώρα, για το συγκεκριμένο που καίει ακόμα. Και εκείνο με τα απορρυπαντικά και ένα ακόμα με λάδια, αν δεν κάνω λάθος.
11: Ναι, είναι το εργοστάσιο με τα λάδια. Το οποίο όταν είδα να πηγαίνει προς τα εκεί η φωτιά, έλεγα δεν θα, άμα αρπάξει αυτό το πράγμα, δεν θα σβήσει ποτέ.
5: Και άρπαξε από όσο γνωρίζω.
11: Άρπαξε, ήταν εκεί πόσα πυροσβεστικά, αλλά το σώσανε. Αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, αν έπαιρνε με τα υλικά που είχε μέσα, όχι, δύο εβδομάδες θα το δίναμε.
5: Και τώρα με τα σκουπίδια, ακόμα και η φωτιά και θα καίει, πιστεύω, και για πολλές μέρες.
11: Ακόμα και η πυροσβεστική είναι εκεί. Ναι.
5: Είναι εκεί ακόμα η πυροσβεστική, δηλαδή η πυρκαγιά ακόμα υπάρχει. Αυτό τώρα δημιουργεί ένα τοξικό νεύος. Πριν πάμε στα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και άλλα να πούμε για τον τρόπο που επεκτάθηκε η φωτιά. Μιλάνε για ένα τοξικό νεύος, θέλω να το αναφέρω αυτό λίγο. Σας έχουν ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται τώρα με αυτές τις χημικές ουσίες που είναι ακατάλληλες για να τις αναπνέουμε?
11: Όχι, δεν μας έχει ενημερώσει κανείς. Αυτό το πράγμα, όσο κάθεσαι και το αναπνείς, αρχίζει και εκθεραίνει το λαιμό. Το τι θα μας βγάλει μετά δεν γνωρίζω.
5: Ναι, γι' αυτό καλύτερα να φοράτε μια μάσκα όμως.
11: Εννοείται, αλλά είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολη κατάσταση.
5: Εσείς τώρα ανήκετε στο Δήμο Παύλου Μελά.
11: Στο Δήμο Παύλου Μελά.
5: Και ακριβώς δίπλα σας είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου.
11: Σωστά.
5: Η φωτιά επεκτάθηκε και έφτασε μέχρι κοντά στα Διβέλια, εκεί πέρα στη Γαλήνια, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
11: Στα Διβέλια, πίσω από βενζινάδικο.
5: Πίσω από βενζινάδικο κιόλας.
11: Πίσω από ξενοδοχείο, πίσω από το Νουβέλ το ξενοδοχείο.
5: Ναι, ναι, ναι.
11: Άρον κι αυτοί πήγανε. Εκενώσανε άμεσα η αστυνομία το Άγιο Παντελεήμονα, ψυχιατρική κλινική. Είναι και αυτό δίπλα.
5: Πάνω στον δρόμο εκεί, ναι.
11: Ναι, ναι.
5: Και υπάρχουν και αρκετά αγροτεμάχια στην περιοχή που, από ό,τι πέρασα, ας πούμε, και είδα, ήταν ακαθάριστα και κάποια ήταν και οργωμένα. Είναι φυσιολογικό αυτό να υπάρχει και αυτό εδώ πέραξε στο το οργωμένο. Ακριβώς. Το χωράφι το οποίο αρπάζει πάρα πολύ. Είχε αέρα εκείνη τη μέρα, είχε αέρα.
11: Είχε πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ αέρα. Ναι. Και ήτανε, και δεν φυσούσε προς τα μία μεριά, άλλαζε. Άλλαζε ο αέρας κατευθύνσεις.
5: Άλλαζε, αλλά λίγες μέρες πριν είχε πάρει και στην Ανθούπολη. Έτσι δεν είναι, που είναι δίπλα ακριβώς, στο διπλανό χωριό από εσάς.
11: Σωστά, σωστά, που νομίζω καήκανε και άνθρωποι.
5: Ναι, τρεις άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και έφτασε μέχρι τη Λυτή η πυρκαγιά. Θεωρώ ότι τόσο κοντά αυτές οι δύο περιοχές να παίρνει, ας πούμε, έτσι και στα δύο σημεία φωτιά. Θεωρείς ότι όλο αυτό προκλήθηκε, ας πούμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος με τα μάξι του, ας πούμε, κάτι είπανε, σπίνιαρε, κάτι δεν κατάλαβα πολύ καλά, με έναν μεγάλο ηλικία.
11: Ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι γνωστός στο... στη γειτονιά, ένας μπεκρής είναι, ο οποίος δεν ξέρω τι ακριβώς προσπαθούσε να κάνει, κόλλησε με το αμάξι του και προσπαθούσε να το βγάλει, πήγε ο αδερφός του να φέρει κάποιο αυτοκίνητο άλλο, γιοταχή, για να
5: στην
11: το τραβήξουν.
5: Στην περιοχή εκεί που ήταν, τι περιοχή είναι αυτή, είναι δασική περιοχή? Εκεί που λένε
11: πολλά,
5: ότι...
11: πολλά αγροτεμάχια είναι, με αγρούς και τέτοια και αποθήκες.
5: Χωράφια δηλαδή, να το καταλάβω έτσι.
11: Ναι, ναι, χωράφια, ναι.
5: Ωραία. Και δεν μου λες, να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα που ανέφερες στο νερό. Το βράδυ δεν πετάνε αεροπλάνα. Εκεί στην περιοχή βρισκόντουσαν πυροσβέστες. Αλλά μου είπατε ότι δεν είχατε νερό. Και τι κάναν δηλαδή εκεί πέρα όλοι αυτοί? Δεν θέλω να κατακρίνω κάποιον, δεν το ρωτάω κακοπροαίρετα, αλλά θεωρώ ότι είναι ακραίο να είναι 4 ώρα τα χαράματα, να υπάρχει μια τόσο τεράστια πυρκαγιά και να μην μπορούν ούτε ένα αέρια μέσα να περάσουν και να μην έχουμε και νερό.
11: Από τη γειτονιά μας δεν μπορούσα. Κρούνι δεν το συζητάω, εννοείται πως δεν υπάρχουν. Όταν οι πυροσβέστες μας είπαν πού θα πάρουμε νερό και τους είπαμε δεν έχουμε νερό, μας κοιτούσαμε στα μάτια. Νομίζανε οι άνθρωποι ότι τους κοροϊδεύουμε. Τι εννοείται δεν έχετε νερό? Τα πυροσβεστικά σβήνανε με τα βιτιάκια που έχουν μαζί τους. Δεν ξέρω πού βρίσκαν το νερό. Δεν υπάρχει νερό στο χωριό. Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει νερό, είναι αδιανόητο. Δηλαδή το λέμε τώρα έτσι με τόση άνεση. Εν έτη 2026 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης να μην υπάρχει νερό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το λέμε έτσι και να περνάει έτσι απαρατήρητο και να μην ασχολείται και ο Δήμος και η Περιφέρεια και όποιος είναι να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα.
11: Όταν το λέγαμε εμείς δεν μας άκουγε κανείς. Και δύο εβδομάδες συγκεκριμένα πριν η γυναίκα μου με άλλους 20-30 σποριανούς πήγανε στον Δήμο και είπανε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Ρε παιδιά, τι θα γίνει με το νερό? Δεν έχουμε νερό. Θα πάρει καμιά φωτιά και δεν θα έχουμε πού να κρυφτούμε. Έλα που έγινε το κακό. Έλα που έγινε το κακό και πραγματικά δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Με τι, με ποιον τρόπο, υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από το νερό να σβήσω τη φωτιά?
5: Όχι, φυσικά.
11: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, δεν υπάρχει.
5: Και δεν υπάρχει αυτό το δίκτυο που είπες, δεν υπάρχουν κρουνοί. Επίσης, με έχουν ενημερώσει ότι υπήρχαν κάποιοι αστυνομικοί εκεί πέρα που διώχνανε τους κατοίκους ενώ δεν γνώριζαν τον οικισμό. Δηλαδή, και κάποιοι λέγανε ρε, να σας βοηθήσουμε, να σας δείξουμε το δρόμο. Κάπως να σας, αφού δεν ξέρετε την περιοχή, υπήρξαν τέτοια περιστατικά?
11: Δεν γνωρίζω για αυτά τα περιστατικά συγκεκριμένα. Εγώ είδα ότι η αστυνομία έκλεισε τις εισόδους για τη γειτονιά. Για τη Φιλοθέη και 3-4 εισόδους που έχουμε, τους έκλεισε η αστυνομία. Η αστυνομία ήταν σε όλο το χωριό που κυκλοφορούσε, γιατί είχε και περίεργους τύπους εκεί μετά, Γρηγόρη, οι οποίοι είμαι 99% σίγουρος ότι ήρθαν για πλιάτσικο. Εγώ δεν έφυγα από το σπίτι μου, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.
5: Για εξήγησε το λίγο αυτό. Τι εννοείς, δηλαδή ότι κάποιοι την ώρα που κι εγώ ήσασταν ήρθαν στην περιοχή για να κλέψουν σπίτια?
11: Συγκεκριμένα σε μένα θα σου πω ότι την ώρα που έτρεχα να βοηθήσω τους γείτονες, πέρασε ένα αυτοκίνητο, ήταν όλοι με λαμψή και άγνωστοι σε μας φάτσες, γιατί όσοι ξέρουν στη Φιλοθέη ο ένας με τον άλλο γνωρίζεται, δεν μπορεί να έρθει κάποιος άγνωστος και να μην το καταλάβεις ότι είναι άγνωστος και περίεργος και να μου φωνάζει εμένα συγκεκριμένα τρέχα, τρέχα να τους προλάβεις, τρέχα να τους σώσεις, καίγονται οι άνθρωποι. Καίγονται και αυτοί οι συγκεκριμένοι πηγαίνανε προς την άλλη πλευρά.
5: Άρα
11: εγώ καθώς, ο πατέρας μου, ήρθε ο γαμπρός μου και πήρε τον πατέρα μου. Ο γαμπρός μου σταμάτησε εκεί που ήταν η αστυνομία, δεν τον άφησε να πέρασε με το αυτοκίνητο και περπάτησε 4 χιλιόμετρα μέχρι το σπίτι για να πάρει τον πατέρα μου και τη μάνα μου με το δικό μας γιοταχή. Και φύγανε, αλλά εγώ έμεινα εκεί γιατί ήξερα τι θα γίνει. Ευτυχώς είχε πολλή αστυνομία. Είχε πολλή αστυνομία στο χωριό, αλλά είχε πολλούς περίεργους που ήταν έτοιμοι για πλιάτσικο.
5: Δηλαδή αυτοί θα χαρακτήριζες τι ήταν, Ρωμά ήταν?
11: Ρωμά ήταν.
5: Ρωμά. Δηλαδή την ώρα που κεχόσασταν εκεί πέρα, περνούσαν κάποιοι Ρωμά και κοιτούσαν τα σφίτια.
11: Ψάχνανε τι θα κλέψουμε.
5: Η κατάσταση είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη η κατάσταση στην Ελλάδα.
11: Δεν είναι πρωτοφανές αυτό, Γρηγόρη. Δεν
5: εννοείται δεν είναι πρωτοφανές, αλλά δεν είναι και σοβαρό αυτό τώρα να έχετε εσείς τον ταλγκά σας και να έχετε και στο μυαλό σας ότι υπάρχουν και αυτοί που περιμένουν να φύγετε να σας κλέψουν τα σπίτια. Είναι ακραίες καταστάσεις αυτές. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω όμως. Αντιπυρικές ζώνες. Μήπως ήξερες αν υπάρχουν στην περιοχή. Δηλαδή είχες δει, ας πούμε, κάποιες λωρίδες τις οποίες τις είχαν οργώσει για να μην περνάει η φωτιά.
11: Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει τέτοιο πράγμα.
5: Ούτε μέτρα πρόληψης, ας πούμε. Αυτό που είπαμε πριν.
11: Όχι.
5: Ένα δίκτυο, ας πούμε, πυροσβεστικό. Κάπου κάτι να είστε ενημερωμένοι να είστε ότι υπάρχουν
11: στολές. Με τίποτα, και γι' αυτό σου λέω ότι οι πυροσβέστες κάναν υπεράνθρωπη προσπάθεια.
5: Το ρεύμα τι ώρα ήρθε?
11: Το ρεύμα ήρθε χθες το βράδυ.
5: Χθες το βράδυ ήρθε το ρεύμα.
11: Ναι.
5: Από προχθές δηλαδή που κόπηκε ήρθε χθες το βράδυ.
11: Ναι.
5: Δηλαδή ήσασταν περίπου μία μισή μέρα χωρίς ρεύμα.
11: Ναι, δεν γινόταν. Εγώ τον πατέρα μου σου λέω κατευθείαν που είναι με τα οξυγόνα, τον πήραμε και τον πήγαμε στην αδερφή του στη Νικόπολη για να έχει ρεύμα ο άνθρωπος για το οξυγόνο.
5: Και το νερό το ίδιο, δεν είχατε ούτε νερό ούτε ρεύμα?
11: Όχι, νερό σου λέω, 2 ώρες το πρωί μας δίνανε για να γεμίσουμε τις καμινές και 2 ώρες το απόγευμα. Αυτό είναι το νερό που είχαμε. Αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή που φλέγονται όλα γύρω σου, δεν είχαμε τρεχούμενο νερό για να σώσουμε καταστάσεις.
5: Τριτοκοσμική κατάσταση, συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι, Αλέξανδρε. Αλλά...
11: Ακριβώς όπως το λες είναι, δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Ακριβώς όπως το λες.
5: Δηλαδή δεν γίνεται.
11: Εγώ θα
5: να
11: το πω εγκληματική αμέλεια.
5: Εγκληματική αμέλεια, συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Δεν
11: εγκληματική
5: γίνεται.
11: Αμέλεια τόσα χρόνια να λέμε τα ίδια και τα ίδια και να μην υπάρχει ένας άνθρωπος να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εν έτη 2026.
5: Θέλω να σε ρωτήσω για τα ζώα. Γιατί καλώς ή κακώς, ξέρεις, συχνά πυκνά κάποιοι άνθρωποι στα σπίτια τους έχουν δεμένα τα σκυλιά τους, είχαμε κάποιες τέτοιες απώλειες?
11: Όχι ευτυχώς.
5: Όλα καλά.
11: Συγκεκριμένα, ναι, συγκεκριμένα και η γειτόνισά μας που έχει σκυλάκι, το πήρε και αυτή μαζί της.
5: Μπράβο.
11: Δόξα τω Θεώ, δεν θρυνήσαμε ούτε κατοικίδια, ούτε ανθρώπους.
5: Πάλι καλά. Την προηγούμενη πυρκαγιά τη ζήσατε και αυτή πολύ έντονα στην Ανθούπολη. Εκεί πέρα τώρα μας είπαν ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά από ένα τσιγάρο που πέταξε κάποιος ανεύθυνος από το παράθυρο. Εδώ πέρα πριν ο πυροσβέστης είπε ότι δεν είναι επιβεβαιωμένο αυτό. Όπως και να έχει όμως, πάλι και εκεί πέρα ήσασταν ακριβώς από δίπλα.
11: Είχεστε το 112 πάλι, εννοείται, όπως ήμασταν με τη ψυχή στο στόμα. Mm-hmm. Αλλά ήταν λίγο πιο εύκολα, στο πω, τα πράγματα για τη συγκεκριμένη περιοχή για μας τότε, γιατί ήταν λίγο μακριά η φωτιά. Ας πούμε, δεν είχαμε οπτική εικόνα με τη φωτιά. Που ακούγαμε ότι γίνεται, ήμασταν έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο, αλλά πόσο έτοιμος να είσαι όταν πάλι δεν έχεις νερό.
5: Εκείνη τη φορά όμως ο αέρας φυσούσε προς την άλλη πλευρά.
11: Προς την άλλη πλευρά, σωστά. Δεν φυσούσε προς την πλευρά μας, φυσούσε προς τα κάτω.
5: Δηλαδή, Αλέξανδρε, αυτό που καταλαβαίνω εγώ από όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι άμα φυσήξει προς τα εμάς, καήκαμε. Άμα φυσήξει προς την άλλη πλευρά, καήκανε οι υπόλοιποι της περιοχής. Δηλαδή, δεν μπορούμε να είμαστε, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε οργάνωση, μιλάω για το Δήμο πάντα, για τους Δήμους γενικά στην Ελλάδα, να έχει, ας πούμε, ένα σχεδιασμό, να υπάρχει πρόληψη, ώστε να μπορούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα.
11: Πρέπει
5: να ελπίζουμε να μην φυσήξει.
11: Όπου φυσήξει ο άνεμος.
5: Ταινία
11: γίναμε.
5: Ταινία κανονική. Και άμα από αυτούς που κάηκαν, ας πούμε, κάποιες αυλές, γιατί κάηκαν και κάποιες επιχειρήσεις. Όπως γνωρίζω εκεί πέρα στην περιοχή, υπάρχει μια επιχείρηση με αλκοολούχα ποτά. Μια που
11: ναι, μεγάλη. Κάβα ποτό.
5: Και εκεί πέρα κάηκε. Η κάβα κάηκε σε ένα σημείο, δεν κάηκε?
11: Ακριβώς πίσω.
0: Η ώρα είναι 3:30.
12: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάντα είναι το 4.
13: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε.
14: Πιο πολλά.
5: Μίνα, διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
15: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
16: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
17: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
16: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
17: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
16: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
17: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
16: Τηλέφωνο 2610-313-388.
17: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
18: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
19: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
20: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
19: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
20: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
19: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
21: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
22: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
23: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
24: Ράδιο Γάμα
25: 94FM.
24: Αχαΐα,
25: Ηλία,
24: Έτωλο Ακαρνανία
25: και www.radiogamma.gr.
26: Πίσω από πίσω να τα σβήσουνε. Ξέρουνε που θα πάνε τα πυροσβεστικά. Εμείς δεν ξέρουν που θα πάνε τα πυροσβεστικά. Δεν ξέρουν που θα πάνε.
5: Δεν ξέρανε δηλαδή που να πάνε, αυτό λέτε?
26: Ναι, φυσικά.
5: Και γι' αυτό το λόγο υπήρξε αυτή η επέκταση της φωτιάς.
26: Μα φυσικά. Τη φωτιά μπορούσαν μέσα στην Καλαμιά να την εγκλωβίσουν, να τη σβήσουν. Και όταν μπήκε μέσα στο ρέμα, υπάρχει ένα σημείο του ρέματος που είναι 15 μέτρα βάρδος. Ένα πυροσβεστικό από τη μια, ένα από την άλλη πάει η φωτιά. Και δεν θα πήγαινε από τον Τιτάν απέναντι μέσα στα εργοστάσια και εκεί που κάει και η ανακύκλωση που λένε να μην πω τίποτε.
5: Άρα στην ουσία εσείς λέτε ότι φταίει η πυροσβεστική που δεν γνώριζε.
26: Πυροσβεστική τι να φταίει ρε παιδιά, τα παιδιά εκείνοι όντως δεν γνωρίζανε.
5: Ναι, θεωρείτε δηλαδή ότι αν γνωρίζανε τους δρόμους και την περιοχή θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αλλιώς τη φωτιά, αυτό λέω.
26: Φυσικά. Φυσικά.
5: Είναι πολύ σωστό αυτό θεωρώ, άμα είναι έτσι
26: που θα λέτε. Ο Δήμος δεν έχει άτομα εκεί που φυλάνε το βουνό και κάνουν, ξέρουν τους δρόμους, ξέρουν τίποτε.
5: Διορισμένοι είναι κάτι βολεμένοι που δεν πατάνε ποτέ, είναι. Παίρνουν το μισθό και δεν πατάνε ποτέ.
26: Μα αυτοί θα καούν κιόλα, άμα πάνε στο βουνό και πάρει φωτιά θα καούν οι ίδιοι που φυλάνε το βουνό. Τι με λες τώρα.
5: Ναι.
26: Έτσι κάνουν, έτσι βγουν τις φωτιές. Και τώρα που λένε για τον άλλον που πήρε προχθές με το αυτοκίνητο και μετά. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Αυτός εδώ το ξέρει το βουνό σαν κάλπικη δεκάρα.
5: Αυτός που λένε ότι σπίνιαρε και πέταξε σπίδες και κάτι τέτοιο.
26: Ναι, αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Εκεί που πέρασε και σπίνιαρε και έκανε είναι χώμα. Από πού θα πάρει φωτιά. Εκείνος το ξέρει το βουνό σαν την τσέπη του.
5: Είναι κάτοικος δηλαδή χρόνια εκεί.
26: Φυσικά, ναι, φυσικά. 70 χρονών είναι, 75 χρόνια μένει στο Ρεόκαστρο. Και αυτά που λένε σπίνιαρε το αυτοκίνητο και ας έρθουν να σπινιάρουν αυτοκίνητα και να δούμε θα πάρει τίποτε φωτιά.
5: Συμφωνώ μαζί σας.
26: Πάνω στο δρόμο.
5: Συμφωνώ μαζί σας, από ό,τι φαίνεται είναι παραμύθια όλα αυτά.
26: Παραμύθια της Χαλιμάς είναι, τι είναι.
5: Εγώ ξέρετε τι λέω, το όνομά σας ποιο είναι.
26: Θανάσης.
5: Κύριε Θανάση, μήπως κάνανε σεξ δύο χελώνες και ακούμπησαν τα καβούκια και δημιούργησαν σπίδες και πήρανε φωτιά.
26: Α, μπορεί, έτσι ναι, μπορεί.
5: Μήπως αυτό να είναι πιο πιστευτό. Θέλω να μου πείτε όμως πώς πιστεύετε ότι προκλήθηκε η φωτιά.
26: Δεν ξέρω ρε παιδιά, αυτή μπορεί να μπει και με χέρι. Ναι. Δηλαδή φέτος στο Ρεόκαστρο, εκεί στην αεροδρομία, δεν ξέρω, πρέπει να τα γνωρίζει τα μέρη. Προς τα πάνω πήρε 4-5 φορές φωτιά. Ναι. Η κόπεδα που είναι πάνω στο δρόμο. Τα χόρτα είναι πολύ ψηλά σαν κλωστές. Και ανά πάση στιγμή και με το τσιγάρο θα πάρουν φωτιά.
5: Α, ένα λεπτό. Εδώ έρχεστε στα λόγια μου, κύριε Θανάση. Τα χόρτα είναι, λέτε, πολύ ψηλά. Άρα δεν τα έχει καθαρίσει κανένας τα χόρτα στην περιοχή.
26: Όχι, φυσικά. Ποιος θα καθαρίσει?
5: Ο Δήμος, για παράδειγμα.
26: Ο Δήμος μπορούσε να τους πάρει τηλέφωνο και να τους πει, παιδιά, αυτά που είναι τα πρώτα στην άσφαλτο, να τα καθαρίσουν. Ο Δήμος, εδώ μέχρι και ο Δήμος έχει χωράφει. Που είναι πρώτο στην άσφαλτο και δίπλα του έχει κοτέτσια.
5: Ακαθάριστο χωράφι.
26: Φυσικά ακαθάριστο.
5: Δηλαδή του Δήμου το χωράφι είναι ακαθάριστο.
26: Ναι, φυσικά.
5: Έλα Χριστέ και Κύριε, δηλαδή λέμε για τους πολίτες που είναι ανεύθυνοι και ο ίδιος ο Δήμος έχει ακαθάριστα χωράφια.
26: Ο Δήμος κάνει παράπονο σε εκείνους που δεν είναι δικοί του.
5: Άρα φταίει ο Δήμος για εμένα, γιατί είναι υποχρεωμένοι να καθαρίζουν τα χωράφια και να στέλνουν τα κοστολόγια και το πρόστιμο για να συμμορφωθούν οι πολίτες. Είναι υποχρεωμένοι να κάνουν έλεγχο.
26: Φυσικά να τους στείλει. Γιατί πιο μπροστά, πριν να πάρουμε τη μεγάλη τη φωτιά, δύο φορές πήρε στην αεροδρομίου, τρεις. Προσπαθήσαμε, το σβήσαμε. Ένα πιο πάνω πάλι. Και ευτυχώς πάλι προλάβανε οι πυροσβέστες και τις βίστανε, αλλιώς θα μπαίνει στη γαλήνη μέσα.
5: Και για την Ανθούπολη τι έχετε να πείτε για την πυρκαγιά που έκαψε τρεις ανθρώπους που χάσανε τη ζωή τους άδικα?
26: Την Ανθούπολη δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εκείνα τα μέρη εμείς τα κυνηγάμε. Άμα τα ξέρανε αυτοί που ήταν οι ιδιοκτήτες συγχωρεμένοι που καήκανε. Σίγουρα φύγερες, τι περιμένεις δηλαδή, να έρθει η φωτιά να κάνεις τι?
5: Τώρα, εντάξει, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιοι λένε ότι πήγε να λύσει τα σκυλιά, κάτι δεν γνωρίζω ακριβώς τι είχε συμβεί τώρα και για ποιο λόγο κάτσανε στο σημείο. Μην κατακρίνουμε άμα δεν γνωρίζουμε. Πάντως,
26: εντάξει, αυτό είναι.
5: Φαίνεται ότι πήρε μεγάλη έκταση η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο και δυστυχώς είχαμε απώλειες, χάσανε αρκετοί άνθρωποι τις περιουσίες τους. Για το νερό, τι έχετε να πείτε εσείς που μας ανέφερε πριν ο Αλέξανδρος?
26: Το νερό, τι έγινε να σου πω. Προχθές που και εγώ ήταν το Ρεόκαστρο εκεί. 5 πυροσβεστικά κάθονται σε ένα κρουνό στη γαλήνη του Ρεοκάστρου και περιμένουν να γεμίσουν νερό. Αυτοί από το Δήμο δεν τους είπανε ότι ξέρετε παιδιά, ένα κρουνό έχουμε εδώ, ένα έχουμε στον ΑΕΔ, ένα έχουμε στα Λόνια. Να πάτε και από εκεί να πάρετε. Η απόσταση είναι 1 χιλιόμετρο ή μία πεντινάρη. Και καθόνται 5 πυροσβεστικά εκεί να πάρουν νερό. Ποιος θα τα έλεγε αυτά?
5: Δεν υπήρχε δηλαδή κάποιος από το Δήμο να ενημερώσει τους πυροσβέστες που είναι οι κρουνοί?
26: Φυσικά. Αν πεις ξέρουν αυτοί από το Δήμο που είναι οι κρουνοί.
5: Πού να ξέρουν όταν όλοι είναι βολεμένοι και παίρνουν ένα μισθό?
26: Πού να ξέρουν?
5: Γι' αυτό λέω ότι φταίει ο Δήμος. Ανήκαν οι Δήμοι, ανήκαν οι Δήμαρχοι. Να πούμε μόνο για τα πανηγύρια είναι, κύριε Θανάση.
26: Α, μπράβο. Κάπως έτσι.
5: Τι να πω, αγανάκτηση και μόνο αγανάκτηση. Τώρα, άμα υπάρξει άλλο τέτοιο περιστατικό, πάλι τα ίδια θα ζήσουμε,
26: Γιατί μακάρι εγώ... να μην γίνει τίποτε.
5: Κύριε Θανάση, εγώ βλέπω ότι τα χωράφια ακόμα ακαθάριστα είναι. Βλέπω ότι σχέδιο αντιμετώπισης ακόμα δεν έχει στηθεί και δεν υπάρχει και πρόληψη.
26: Μα εδώ ρε παιδιά παίρνουν χωράφια. Την άλλη φορά πήρε από τον παλιό κέντρο μεριά. Χωράφι στη γωνία πάνω. Πήρε φωτιά. Το σβήσανε. Γιατί δεν το λένε τον άνθρωπο αυτό να που έχει το χωράφι? Έλα εδώ ρε μας τώρα. Το χωράφι σου πήρε φωτιά. Κάει και ένα κομματάκι. Αυτό είναι 30 στρέμματα. κανόνισε σε μια εβδομάδα, σε δύο μέρες, σε πέντε μέρες, ξέρω πώς θα γίνει, να το, να το κάνεις. Κόψα χόρτα. Πώς θα γίνει.
5: Μα βέβαια, όχι μόνο σε αυτό, να κύριε Θανάση, αυτό σας εξηγώ. Όποιος έχει ακαθάριστο το χωράφι του και το οικόπεδο του, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κάνει έλεγχο και άμα δεν συμμορφώνεται ο πολίτης, να το καθαρίσει αυταπάγγελτα ο Δήμος, να του στείλει το κοστολόγιο και το πρόστιμο μέχρι να βάλει μυαλό και να το καθαρίζει μόνος του. Τι πάει να πει τώρα, είναι η αρμοδιότητά τους, τι κάνουν όλη μέρα.
26: Συμφωνώ. Εγώ έχω ένα οικόπεδο στο Τα Κρούσια πάνω, που το χωριό έχει 10 κατοίκους. Εκεί όμως στέλνω κάποιον και με το καθαρίζει.
5: Ε, μα βέβαια και καλά κάνετε για τις νοικοκύρεις.
26: Αυτά τα οικόπεδα που έχουν, που είναι σε κεντρικό δρόμο τώρα, ας πούμε στη Συμμαχική, την Παύλου Μελά, στην αεροδρομίου που είναι πρώτα στην άσφαλτο, αυτά πρέπει να καθαριστούν οπωσδήποτε.
5: Όλα πρέπει να καθαριστούν. Δεν ξέρετε που θα πάρει φωτιά, κύριε Θανάση.
26: Τα άλλα, τα δεύτερα δεν έχουν πρόβλημα.
5: Όλα αλλά πρέπει να καθαριστούν. Δεν γίνεται. Ναι. Δίπλα σε ένα σπίτι μπορεί να έχει ένα χωράβι ακαθάριστο. Τι θα γίνει, να πάρει το σπίτι του
26: αρκετά φωτιά. Συμφωνώ. Αλλά αυτά εδώ παίρνουν και με το τσιγάρο φωτιά.
5: Εδώ πέρα πάνω στον δρόμο δεν καθαρίζουν καν τις μπάρες. Γεμάτα χόρτα είναι οι μπάρες. Εδώ πέρα μέσα στον δρόμο παίρνουν τα φυτά. Πλάκα κάνουμε
26: τώρα. Εγώ δουλεύω οδηγό με την κουμπίνα σε ένα φορτηγό. Έλα να δεις τι γίνεται εδώ. Έλα να δεις τι γίνεται. Είμαστε στον Άγιο Βασίλη. Έλα να δεις τι γίνεται.
5: Χαμός.
26: Ναι.
5: Τρίτο κοσμική χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θανάση.
26: Τέλος πάντων, ο Θεός να μας φυλάει να μην πάρουμε φωτιά.
5: Υγεία να έχετε, κύριε Θανάση. Καλό μεσημέρι.
26: Πάνω απ' όλα. Γεια, γεια.
5: Παρακαλώ στον επόμενο.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Μαρία από Αρτέμιδα. Είμαι και είδες τα μηνύματα που έστειλα.
5: Δεν τα πρόσεξα, αλλά καλησπέρα, Μαρία.
2: Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ το δικό μου οικόπεδο εδώ στην Αρτέμιδα, που είναι και το σπίτι, γιατί υπομοιδά λέει συγκεκριμένα πια καθαρίζονται, σε πληροφορώ το έχω καθαρισμένο. Απέναντι το διεκδικήσανε από ιδιώτη, θέλαν να το πάρουνε στο στρέμα και του κάνουν δικαστήρια. Όσο το είχε εκείνος ήταν πεντακάθαρο, το βγάλανε ότι είναι δικό τους, του το πήρανε με δικαστήρια και σε πληροφορώ, εγώ καθαρίζω το δικό μου, έτσι. Ο Δήμος το έχει ακαθάριστο και όταν καθαρίζει, δεν καθαρίζει. Φέρνει δύο εργάτες χωρίς μηχανές, να σου πω τι γίνεται, και τα αφήνουν όλα χύμα. Αν υπάρξει φωτιά, εγώ τι θα κάνω.
5: Το σταυρό σου.
2: Μπράβο. Να σου πω και το εξής. Εδώ όταν έγινε στο μάτι, κλείσανε την παράθυρο στα καθήκια.
5: Ναι, να χρησιμοποιούμε όρους όμως. Όχι, γιατί,
2: ναι, με την
5: γιατί
2: καλή,
5: είμαστε στο ραδιόφωνο. Δεν υιοθετούμε έτσι. Ούτε
2: είναι
5: κατσικάκια, ούτε τέτοια. Θα φάω εγώ το πρόστιμο.
2: Κατσικάκια.
5: Είπα, κατσικάκια λοιπόν, είναι, ναι.
2: Κατσικάκια. Λοιπόν, σε πληροφορώ κλείσανε την παραθόνος και δεν είχε ο κόσμος από πού να βγει. Και ήταν η μέρα Τετάρτη. Και το ξέρω γιατί ήμουν εδώ. Αρτέμιδα.
3: Αποζημίωσε
2: κανέναν. Βγήκαν όλοι αθώοι. Και να σου πω και τ' άλλο, στέλνουν τους πυροσβέστες χωρίς εξοπλισμό. Και σου είχα γράψει για το δάσος της Δαδιάς τι είχε γίνει.
5: Ναι, χαμός. Κανένας φυλακή θα πάει από αυτούς όλους που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι.
2: Και να σου πω και τ' άλλο. Θα σου πω και τ' άλλο, Γρηγόρη. Την εποχή της μάνας μου, την εποχή τη δική μου, γιατί δεν είμαι μικρό κορτσάκι, είμαι στα 53. Αυτό το χάλι κάθε καλοκαίρι δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
3: Είναι οργανωμένο
2: σχέδιο. Και κάτι ακόμη, εφόσον ο Δήμος, έτσι, και εφόσον καίγονται να μην παίρνουμε φωτιές και η πολιτική προστασία, ο Δήμος πληρώνεται για όλα αυτά. Πληρώνεται αδρά. Και τώρα που θα μου βάλουν και το καινούργιο ένθια μέσα στη ΔΕΗ, να τους διπλοπληρώνουμε και αυτούς, να παίρνουν χοντρά λεφτά, τι τα κάνουνε και έχουν και το δικαίωμα ένας ανήμπορος που έχει και κάπου αλλού ένα χωράφι ή ένα οικόπεδο. Να σου πω και έτσι. Ο οποίος δεν έχει και την οικονομική δυνατότητα να βάλει άτομα, γιατί ξέρεις, ζητάνε και τρελά λεφτά. Να σου πω και αυτό. Ο Δήμος μπορεί να μπει μέσα να το καθαρίσει, να στείλει μια προειδοποίηση. Ξέρετε, θα μπει ο Δήμος να καθαρίσει το κτήμα σας και αυτός να πληρώνει, έστω ή με διακανονισμό ή με δόση στον καθαρισμό του οικοπαίδου. Γιατί τα δένει τελευταία στιγμή, γιατί να βάζουν πρόστιμα. Κατάλαβες τι σου λέω.
5: Και δημοτικά τέλη πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες και εννοείται ότι τα λεφτά αυτά έπρεπε να ξεκινήσουν.
2: Άρα για μένα ο Δήμος έπρεπε να στέλνει ενημερωτικό σημείωμα. Αν δεν το καθαρίσετε, θα έρθουμε εμείς να το καθαρίσουμε και θα στείλουμε απλά το λογαριασμό.
5: Βέβαια. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει Ιούλιο, έπρεπε να γίνει από τον Μάρτιο.
2: Από Μάιο.
5: Μάρτιο, όχι ούτε καν Μάιο.
2: Μάρτιο, γιατί από τότε βάζει τις φωτιές.
5: Μάρτιο και στη συνέχεια ξανά.
2: Και ένα σπίτι που έχει ένας και του έχει καεί, τι θα του δώσει πολιτεία? Μου κάθονται οι πυροσβέστες, σου λέει δεν έχουμε νερό. Στο, για τη δαζιά αυτό που σου, που σου έστειλα, μου το είπε πυροσβέστης που ήταν επάνω. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το μόνο που έχω να πω είναι οργανωμένο σχέδιο.
3: Και να πάνε κάποιοι φυλακοί.
2: Και να πάνε όποιοι είναι υπεύθυνοι φυλακοί. Ούτε οι πυροσβέστες μπορούν να πούνε τίποτα, να μιλήσουν. Ούτε οι αστυνομικοί μπορούν να κάνουν κάτι. Γιατί όλες οι εντολές είναι απαλού.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Φιλιά, να είσαι καλά και από τη μάνα μου, φιλιά έχεις.
5: Καλό μεσημέρι. Παρακαλώ στον επόμενο. Δώρα το τηλέφωνο της κυρίας, στείλ το στον αέρα. Μόλις μου το στείλεις, πες να το πάρω για να ακουστεί από τη Φιλοθέη. Θέλει να μιλήσει. Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Γιώργος από Νέα Ιωνία, τι κάνουμε?
5: Έλα, Γιώργα, ρε, καλά είσαι.
1: Καλά, αδερφέ, εσύ?
5: Καλά, ρε, αδερφέ, βλέπεις εδώ τι γίνεται.
1: Δεν ξέρω τι θέμα είχες με. Και έχεις βάλει τηλεφωνικές γραμμές. Απλά μπήκα στο αυτοκίνητο και σε έπιασα κατευθείαν. Δύο πραγματάκια θέλω να σου πω τώρα εδώ και καιρό λίγο που σε είχα ακούσει. Ένα, κάποια στιγμή είχες μιλήσει με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας.
5: Ναι.
1: Και σε είδα λίγο μαλθακό λίγο απέναντί του που δεν σε έχω για τέτοιο τύπο.
5: Ποιος είναι ο εκπρόσωπος της αστυνομίας?
1: Δεν θυμάμαι ένα που σου λέγε ότι κατά 99% η αστυνομία κάνει επιτυχίες.
5: Δεν ήταν εκπρόσωπος της αστυνομίας, φίλε μου.
1: Αυτός τι ήταν?
5: Πυροσβέστης ήταν.
1: Όχι, ένας αστυνομίας που ήταν, δεν θυμάμαι τι, που σου έλεγε ότι κάτι έχει επιτυχία σε αστυνομία και συνεργάζομαι και τέτοια.
5: Μα δεν έχω μιλήσει εγώ με αστυνομικό, αδερφέ.
1: Δεν θυμάμαι, ένα που έβγαινε και σε κάτι εκπομπές και τέτοια, κάτι ήταν. Δεν θυμάμαι.
5: Πώς το λέγανε αυτό? Εγώ δεν έχω μιλήσει με αστυνομικό. Δεν βγαίνουν οι εκπρόσωποι της αστυνομίας στην εκπομπή.
1: Ήταν κάτι συνεργάτη της αστυνομίας. Κάτι δεν θυμάμαι. Κάτι
5: πώς το λέγανε, ρε Γιώργο?
1: Δεν θυμάμαι. Τώρα το βρω και να το πω.
5: Βρέστο και πέστο, γιατί με εκπρόσωπο της αστυνομίας σου λέω δεν έχω μιλήσει.
1: Ωραία. Ένα από τα πιο αστεία σώματα. Πάνω αυτό είναι υπάλληλοι της κυβέρνησης.
5: Μήπως, μήπως εννοείς τον ερευνητή, τον κύριο Τσούκαλη?
1: Ναι.
5: Αυτός είναι ερευνητής, αδερφέ. Αυτός, εντάξει, αυτός σαν ερευνητής μιλούσε και έλεγε ότι εγώ συνεργάζομαι με την αστυνομία, υποχρεωτικό είναι σαν ερευνητής.
1: Ναι, επίκως απαράδεκτες.
5: Κύριος Τσούκαλης είναι εξαιρετικός και έχει βοηθήσει στην έρευνα. Έχει πάρα πολύ καλός ερευνητής είναι. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Δεν γίνεται τώρα όμως αυτά που του έλεγε.
5: Δεν ακούω λέξη. Ο κύριος Τσούκαλης έχει βοηθήσει σε έρευνες και είναι σημαντικός. Μην τον υποτιμάς, αδερφέ. Μην βιάζεσαι, περίμενε.
1: Αλλά μη μας δείχνει τώρα στα μάτια ότι η αστυνομία είναι ένα από τα πιο σώματα. Δεν υπάρχουν μέσα άνθρωποι οι οποίοι χειραγωγούνται ή οι οποίοι παίρνουν λεφτά για προστασίες και τέτοια.
5: Όχι, αυτά είναι αλήθειες. Αυτά είναι αλήθειες. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν σημαίνει ότι ο κύριος Τσούκαλης, σαν Τσούκαλης, δεν είναι καλός ερευνητής.
1: Όχι, αυτό δεν είπα. Είπα για την άποψή του. Τα αποτελέσματά του.
5: Η άποψή του είναι κάτι διαφορετικό. Όπως και να έχει. Εντάξει, σήμερα έχουμε θέμα με τη Φιλοθέα και την πρόσβαση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, καλή.
5: Παρακαλώ, το στείλες δώρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα στη γραμμή.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Ακούγομαι καλά?
5: Βέβαια, με ποιον μιλάω, με ποια κυρία μιλάω?
4: Λοιπόν, με λένε κυρία Νικολέτα.
5: Ναι.
4: Θα τηλεφωνώ από τη Φιλοθέη.
5: Καλησπέρα σας.
4: Για τη δικιά μου εμπειρία, για τις δικές μας εμπειρίες που ζήσαμε εμείς εδώ. Βρίσκομαι ακριβώς στα πρώτα σπίτια της Φιλοθέης, ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο που καίγεται μέχρι και αυτή τη στιγμή.
5: Ναι.
4: Ήμασταν από τα πρώτα σπίτια που θα καιγόμασταν άμα οι πυροσβέστες δεν βοηθούσανε, άμα δεν βρισκόντουσαν εκεί αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να πω ότι άφησα τον πατέρα μου και τον παππού μου πίσω σε αυτό το σπίτι που δεν υπήρχε νερό, δεν υπήρχε σταγόνα νερού. Είχαμε παιδικές πισίνες γεμάτες και από εκεί παίρνανε νερά και ανεβάζανε με τις σκάλες μεγάλοι άνθρωποι 60 και 70 χρονών, με κουβάδες από σκάλες στις παράτσες για να μπορούν να ρίχνουν νερό έστω κάτω στις αυλές για να σωθούμε. Δεν υπήρχε νερό στα λάστιχα, δεν υπήρχε πουθενά για να βοηθήσουμε να μην καούν οι περιοχές μας, τα σπίτια μας. Είχαμε μικρά παιδιά τα οποία ευτυχώς φύγαμε, τα σώσαμε, αλλά ότι δεν υπάρχει νερό είναι απίστευτο. Δεν μιλάμε απλά ότι υπάρχει νερό 2 ώρες την ημέρα. Το νερό που υπάρχει δεν είναι καν βρόσιμο. Το νερό που τρέχει είναι απογοητευτικό. Είμαστε άνθρωποι που την ημέρα ξοδεύουμε 2 εξάδες νερού για να μπορούμε να μαγειρεύουμε. Να μπορούμε να μαγειρεύουμε το βασικό, δηλαδή δεν έχουμε νερό πόσιμο. Το νερό είναι απαράδεκτο. είναι, η κατάσταση που ζούμε είναι απαράδεκτη.
5: Ναι. Έχετε απευθυνθεί σε κάποιον αρμόδιο για όλο αυτό που συμβαίνει, εσείς κάποιοι άλλοι κάτοικοι?
4: Εννοείται πως έχουμε απευθυνθεί. Ξέρω πολλούς κατοίκους που για χρόνια πολεμάνε. Έχουμε απευθυνθεί παντού. Ρίχνουν το μπαλάκι από την ΕΙΔΑΠ στο Δήμο και από την ΕΙΔΑΠ στο... και το αντίστροφο. Μαζεύουμε αιτήσεις, έχουμε μαζέψει υπογραφές. Έχουν μαζευτεί 220 υπογραφές από όλους τους κατοίκους της Φιλοθέης για να μπορούν να περάσουν ένα πόσιμο νερό να έχουμε πάντα. Όπως είπε και ο κύριος Αλέξανδρος, για να μπορέσουμε τυχόν να σώσουμε τα σπίτια μας. Και η απάντηση είναι απευθυνθείτε στο Δήμο και η απάντηση του Δήμου απευθυνθείτε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν μπορούμε να κρίνουμε. Η αλήθεια είναι ο Δήμος ό,τι μπορεί κάνει, τουλάχιστον έτσι λέει.
5: Ναι, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Πόσα χρόνια τώρα δεν έχετε νερό?
4: Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Είμαστε εδώ 30 χρόνια οι γονείς.
5: 30 χρόνια χωρίς νερό!
4: Οι παππούδες μου είναι εδώ 30 χρόνια και νερό δεν υπάρχει.
5: Τι μας λέτε τώρα, κυρία Νικόλετα, 30 χρόνια δεν έχει νερό η περιοχή?
4: Δεν έχουμε νερό. Έχουμε φτάσει 2026.
5: Ποια δουλειά κάνει ο Δήμος, κυρία Νικόλετα, τότε? Σας έχουν γραμμένους.
4: Μας έχουν γραμμένους. Μας έχουν γραμμένους.
5: Έλα, Χριστία και κύριε, 30 χρόνια χωρίς νερό.
4: Μας κυνηγάνε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ζητάνε αιτήσεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε για τις αιτήσεις. Δυστυχώς δεν έχουν τακτοποιηθεί όλα τα σπίτια.
5: Ποιες αιτήσεις, 30 χρόνια αιτήσεις?
4: Αρκετά χρόνια. Βρισκόμαστε εδώ 30 χρόνια. Τα πρώτα σπίτια είχαν χτιστεί το 98 και από το 98 μέχρι και τώρα δυστυχώς έχουμε 2 ώρες την ημέρα, 4 ώρες να πω την ημέρα, νερό.
5: Αν είναι δυνατόν. Εδώ πρέπει για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι Έλληνες που μας ακούνε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή, φίλοι μου, που είναι εντός Θεσσαλονίκης.
4: Ακριβώς.
5: Το καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Εδώ μιλάμε για μια περιοχή στη Θεσσαλονίκη που δεν έχει ακριβώς 30 χρόνια νερό.
4: Ναι.
5: Και μας λένε όλοι αυτοί των κυβερνήσεων ότι είναι προοδευτικοί και από τους δήμους, οι δήμαρχοι. Κανονίστε ποιους θα ψηφίσετε, κυρία Νικόλετα. Κανονίστε ποιους θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ας ξαναψηφίζουν όσοι ψηφίζουν τους ίδιους, αλλά μετά να μην λένε ότι δεν έχουμε νερό. Γιατί όταν πας στην κάλπη, είσαι υπεύθυνος για το ότι ψηφίζεις και στις δημοτικές εκλογές και στις τοπικές και στις εθνικές.
4: Ακριβώς.
5: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
5: Παρακαλώ στον επόμενο, πάμε. Τελευταίος για σήμερα.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Ασχολούμαι, φίλε, με τη δόση προστασία για την περίοδο πολλά χρόνια.
5: Ναι.
0: Και ήθελα να σου πω καταρχήν ότι η διάδοση της φωτιάς και η κατάσταση εκτός ελέγχου έγινε για δύο λόγους. Πρώτος λόγος ήταν ότι ξεκίνησε αργά το βράδυ και δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα εναέρια.
5: Ναι.
0: Ο δεύτερος είναι ο αέρας. Όσον αφορά και τον κύριο που σας ακούω από νωρίς, που είπε ότι δεν ξέραν που να πάνε, όλα τα οχήματα της πυροσβεστικής έχουν πάνω GPS, το οποίο το βλέπει το κέντρο και βάσει του χάρτη τους καθοδηγεί που πρέπει να πάνε. Άρα δεν υπήρχε περίπτωση να χαθούν ή να ψάχνονται. Υπάρχουν όλα αυτά πάνω σε ειδικό δορυφορικό χάρτη, τα οποία βλέπουν όλα τα οχήματα που βρίσκονται. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν ότι υπήρχε ο αέρας.
5: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Εν έτη 2020, το όνομά σας ποιο είναι?
0: Πέτρος είναι, φίλε, Πέτρος.
5: Κύριε Πέτρο, εδώ πέρα να σας κάνω μια ερώτηση. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο τώρα που έχουμε φρικάρει εδώ πέρα. Είναι δυνατόν μια περιοχή της Θεσσαλονίκης να μην έχει 30 χρόνια νερό?
0: Αυτό που είπε ο προηγούμενος ακροατής σας και σας ακούω ήταν ότι δίνανε νερό 2 φορές τη μέρα και έχουν δεξαμενές.
5: Και αυτό τι είναι, φυσιολογικό?
0: Όχι, δεν είναι φυσιολογικό, αλλά μπορούν να γεμίσουν τις δεξαμενές. Εγώ μένω στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Πολύκνης. Ναι. Και νερό να πιούμε δεν πίνουμε ποτέ από την βρύση, γιατί ξέρουμε το δίκτυο είναι απαρκεωμένο.
5: Ναι, αλλά έχετε νερό να σβήσετε τα σπίτια σας.
0: Ακούστε λίγο. Την Κυριακή το πρωί που πήγα εκεί πέρα στο σημείο της φωτιάς, όχι στην ανακύκλωση, αλλά στο εργοστάσιο με τα ρούχα που κιωκόταν και εκείνο παράλληλα με την ανακύκλωση.
5: Ναι.
0: Σώθηκε απέναντι από το ρέμα, γιατί έχει ένα ρέμα εκεί πέρα, απέναντι το ρέμα, σώθηκε παρατρίχα, δηλαδή από την πυροσβεστική, ένα εργοστάσιο πυλοποιίας. Και το ρωτάω τον άνθρωπο, ρε φίλε, εσύ δεν έχεις σύστημα πυρόσβεσης να είσαι έτοιμος? Μου λέω, έχω μια δεξαμενή 30 κυβικών. Ο άνθρωπος είχε προβλέψει και είχε δεξαμενή 30 κυβικών. Όμως, επειδή ο Έλληνας είναι ίσως πολύ πρόχειρος.
5: Πρόχειρος.
0: Δεν είχε...
5: Τι ναι, μας λέτε κύριε Πέτρο τώρα, φταίει ο Έλληνας που δεν λίγο, έχει 30 κυβικά δεξαμενή και δεν φταίει ο Δήμος που δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο.
0: Ακούστε λίγο σας παρακαλώ. Ναι, είχε νερό 30 κυβικά, 30 τόνους. Όμως δεν είχε προβλέψει να βάλει το καλώδιο τροφοδοσίας της Πομόνας κάτω από το έδαφος και κάει και το καλώδιο. Έριξε νερό μόνο από τη μία πλευρά και δεν έριξε. Θέλω να πω λοιπόν ότι η υπόθεση πυρασφάλειας είναι και δικιά μας υπόθεση. Δεν είναι
5: όχι,
0: μόνο το
5: κράτος. Δεν είναι δικιά μας υπόθεση. Εμείς πληρώνουμε κράτος... δημοτικά τέλη, πληρώνουμε εφορίες για να μας παρέχουν πολιτική προστασία και ασφάλεια. Δεν είναι δικός μου ταλγάς.
0: Συμφωνώ και είναι συνταγματικό δικαίωμα να έχουμε προστασία και από την αστυνομία και από την πυροσβεστική.
5: Μπράβο, και δεν μας παρέχουν προστασία όμως. Εσείς δηλαδή το θεωρείτε φυσιολογικό εν έτη 2026 να πετάνε ακόμα τα καναντέρ του 74 και το βράδυ να μην μπορούν να κάνουν ρήψεις.
0: Τα καναντέρ που πετάνε δεν είναι μόνο το 74.
5: Ρωτάω, είναι λογικό το βράδυ να μην κάνουν ρήψεις?
0: Δεν κάνουν ρήψεις για λόγους ασφαλείας των πιλότων.
5: Είναι λογικό, είναι λογικό, ρώτησα.
0: Είναι λογικό, βεβαίως.
5: Είναι λογικό. Ο πυροσβέστης πριν εδώ πέρα μας είπε ότι πρέπει να ανανεωθούν αυτά τα αεροπλάνα, γιατί πλέον υπάρχουν αεροπλάνα που κάνουν ρήψεις και το βράδυ. Άρα μόνο λογικό δεν είναι, κύριε Πέτρο, με παπελαιωμένο εξοπλισμό να μας λένε ότι προσπαθούν να μας σώσουν.
0: Ακούστε να δείτε.
5: 15 εκατομμύρια δίνουν για ανακαινήσεις στο κέντρο για κάτι κτίρια που ούτε αξίζουν τόσο και δεν παίρνουν αεροπλάνα. Τι μας λέτε, κύριε Πέτρο, τώρα?
0: Έχει γίνει παραγγελία για τα νεότερα.
5: Ποια παραγγελία έχει γίνει? Παραγγελία έχει γίνεται εδώ και 30 χρόνια. Ο Άδωνης μας έλεγε ότι θα έχουμε υδροπλάνα φέτος. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Εδώ πέρα παραγγελία έχει γίνει και, έχει... και έρχονται. Έρχονται από πού έρχονται? Από την Κίνα με χελώνα έρχονται. 50 χρόνια, 60 χρόνια έρχονται τα αεροπλάνα αυτά. Έχει γίνει παραγγελία. Και πού το ξέρεις εσύ ότι έχει γίνει παραγγελία? Τι είσαι? Ο ταμείας του Άδωνη είσαι? Ή του Υπουργού Ταμείας είσαι και ξέρεις ότι έχει γίνει παραγγελία? Που πρέπει να έχει ο Έλληνας ο πρόχειρος που μας λες εσύ 30 κυβικά δεξαμενή, που δεν του παρέχουν δίκτυο ίδρευσης, που δίνουμε ένα σκασμό λεφτά σε δημοτικά τέλη και εφορίες και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς, και δεν αγοράζουν πυροσβεστικά οχήματα? Τι μας λες μεσημεριάτικα να πούμε? Δεν μας τρελάνεις, θέλεις? Που είναι και δική μας ευθύνη. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να τυλίξουμε το σπίτι με πυροσβεστικά είδη για να σωθούμε? Πλάκα μας κάνετε μεσημεριάτικα, θέλετε να μας τρελάνετε? Προφανώς και θέλετε να μας τρελάνετε. Προφανώς και θέλετε να μας τρελάνετε. Τριτοκοσμική χώρα έχουν καταντήσει την Ελλάδα, ρε, έχουν φάει τα δισεκατομμύρια. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει πάει όλο σε κάτι ανεμογεννήτριες και κάτι φωτοβολταϊκά πάρκα. Και παρακαλάμε τη Ρουμανία και την Ουκρανία και τη Ρωσία πιο παλιά να έρθουν να μας σώσουν με τα αεροπλάνα τους όταν παίρνουμε φωτιά. Πιο ευλογημένος τόπος από την Ελλάδα δεν υπάρχει, ρε. Στην Ελλάδα να μην έχει νερό περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στην Ελλάδα, ρε, να μην έχει νερό περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μας δουλεύεις. Η πιο πλούσια χώρα έπρεπε να είμαστε. Και καθόμαστε και τους ανεχόμαστε και τους δικαιολογείς κιόλας. Δεν εισνάμαστε. Και καθόμαστε και τους ανεχόμαστε και τους δικαιολογείς κιόλας.

0: Έλληνας. Έτσι, αυτό το βιολί να παίζετε. Αυτή την καραμέλα να έχετε μες στο στόμα σας. Ότι για όλα αυτά ο Έλληνας. Να δούμε που θα βγάλει. Και στο τέλος, μη σας ακούσω να σκούζετε, εσείς που έχετε αυτή την καραμέλα στο στόμα. Μη σας ακούσω να σκούζετε. Μόνο αυτό σας λέω. Γιατί εύκολα τα λες όλα όταν δεν χτυπάει το πρόβλημα τη δική σου πόρτα. Και όταν χτυπάει τη δική σου πόρτα, θα κάνεις ανανάδες, θα κάνεις. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα όλους αυτούς τους ξερόλες, τους εξυπνάκηδες που δεν προσέχουν τι λένε. Που δεν προσέχουν τι λένε. Ένα σκασμό λεφτά έχουμε δώσει. Ένα σκασμό λεφτά τους έχουμε κάνει όλους με 50 και 100 ακίνητα. Μήπως σας ας πούμε και ευχαριστώ.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Τέταρτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Μεταξύ άλλων, το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του σημειώνει: οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email στο Gmail του Πρωθυπουργού και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και τονίζουν: απίστευτη αεραστεχνισμοί από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: ο πρωθυπουργός που προβάλλει αυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι. Πιο δεικτική στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που αυτοδιαφημίζεται με την κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφαλείας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων φαρσέρ στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου. Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 τη νύχτα, είναι ο κύριος Ντόκος που θα το σηκώσει για να μην ξυπνάει χαράματα ο πρωθυπουργός. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει: με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε βέβαια από τα γέλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές αντί να εμπιστευθούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου, επιμένοντας παράλληλα στον ισχυρισμό του Θανουτόκου ότι δεν προέκυψε καμιά διαρροή πληροφοριών που να έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νεαρός φοιτητής μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου μετά από δάγκωμα φιδιού στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη. Όταν ο νεαρός πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, από όπου θα λάβει σήμερα εξτήριο. Ευτυχώς, το δάγκωμα του φιδιού δεν άφησε μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου. Ο νεαρός είναι καλά. Προπονητής του Στίβου προφυλακίστηκε στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Εργοστολίου και στον αθλητικό χώρο του νησιού.
3: Καιρός.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 βοφόρ.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική

0: Κεντρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτή.

0: Ράδιο. Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Τέταρτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Μεταξύ άλλων, το Πασόκ σε ανακοίνωσή του σημειώνει. Οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα

0: κοινού email στο Gmail του Πρωθυπουργού και ο κύριος Ντόκος συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και τονίζω, απίστευτη αερασιτεχνισμή από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά. Ο Πρωθυπουργός που προβάλλει αυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι. Πιο δεικτική στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που αυτοδιαφημίζεται με την κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφαλείας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων Φαρσέρ στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου. Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 τη νύχτα, είναι ο κύριος Ντόκος που θα το σηκώσει για να μην ξυπνάει χαράματα ο Πρωθυπουργός. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει. Με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε βέβαια από τα γέλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές αντί να εμπιστευθούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου, επιμένοντας παράλληλα στον ισχυρισμό του Θαντόκου ότι δεν προέκυψε καμιά διαρροή πληροφοριών που να έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νεαρός φοιτητής μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου μετά από δάγκωμα φιδιού στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη. Όταν ο νεαρός πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, από όπου θα λάβει σήμερα εξτήριο. Ευτυχώς, το δάγκωμα του φιδιού δεν άφησε μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου. Ο νεαρός είναι καλά. Προπονητής του Στίβου προφυλακίστηκε στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου και στον αθλητικό χώρο του νησιού.
1: Καιρός.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι μας προκαλεί την αυταπάτη.

0: ώρα είναι 5:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.

0: Τσεκμέ.
1: Και τι άλλο, Αντώνη?
0: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
0: Ποιος είναι?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρόν Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Τέταρτο 24ωρο διασυρμού της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Μεταξύ άλλων, το Πασόκ σε ανακοίνωσή του σημειώνει. Οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email στο Gmail του Πρωθυπουργού και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και τονίζουν: απίστευτη αεραστεχνισμή από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το Πασόκ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: ο πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι. Πιο δεικτική στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που αυτοδιαφημίζεται με την κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφαλείας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων φαρσέρ στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου. Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 τη νύχτα, είναι ο κύριος Ντόκος που θα το σηκώσει για να μην ξυπνάει χαράματα ο πρωθυπουργός. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει: με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε βέβαια από τα γέλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές, αντί να εμπιστευτούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου, επιμένοντας παράλληλα στον ισχυρισμό του Θαντόκου ότι δεν προέκυψε καμιά διαρροή πληροφοριών που να έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νεαρός φοιτητής μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου μετά από δάγκωμα φιδιού στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη. Όταν ο νεαρός πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, από όπου θα λάβει σήμερα εκστήριο. Ευτυχώς, το δάγκωμα του φιδιού δεν άφησε μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου. Ο νεαρός είναι καλά. Προπονητής του Στίβου προφυλακίστηκε στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Αργοστολίου και στον αθλητικό χώρο του νησιού.
3: Καιρός.
4: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Το ραδιογράμμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
6: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας.

0: όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η Κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένα στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννη

0: Καστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ

0: Τόκο. Μεταξύ άλλων, το Πασόκ σε ανακοίνωσή του σημειώνει: οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email στο Gmail του Πρωθυπουργού και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και τονίζουν: απίστευτη έραση τεχνισμή από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το Πασόκ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: ο Πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ας πράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι. Πιο δεικτική στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που αυτοδιαφημίζεται με την κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφαλείας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων φαρσέρ στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου. Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 τη νύχτα, είναι ο κύριος Ντόκος που θα το σηκώσει, για να μην ξυπνάει χαράματα ο Πρωθυπουργός. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει: με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε βέβαια από τα γέλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές, αντί να εμπιστευθούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου, επιμένοντας παράλληλα στον ισχυρισμό του Θανουτόκου ότι δεν προέκυψε καμιά διαρροή πληροφοριών που να έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νεαρός φοιτητής μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου μετά από δάγκωμα φιδιού στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη. Όταν ο νεαρός πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, από όπου θα λάβει σήμερα εξτήριο. Ευτυχώς, το δάγκωμα του φιδιού δεν άφησε μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου. Ο νεαρός είναι καλά. Προπονητής του Στίβου προφυλακίστηκε στην Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Εργοστολίου και στον αθλητικό χώρο του νησιού.
1: Καιρός.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 βουφόρ.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησης.

0: επιχείρησή σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης

0: Στρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94 FM.
8: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Τέταρτο 24ωρο διασύρμου της χώρας από την ανεξήγητη ασπίδα προστασίας του Μαξίμου στο Σύμβουλο Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο. Μεταξύ άλλων, το Πασόκ σε ανακοίνωσή του σημειώνει. Οι Ρώσοι φαρσέρ σε συνέντευξή του στο Μέγκα επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email στο Gmail του Πρωθυπουργού και ο κύριος Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Και τονίζουν: απίστευτη αεραστεχνισμή από τον άνθρωπο που χειρίζεται διαβαθμισμένες απόρριτες πληροφορίες των κρατικών μυστικών υπηρεσιών και της κυβέρνησης. Το Πασόκ ρωτά αν ο κύριος Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος και σημειώνει καταληκτικά: ο πρωθυπουργός που προβάλλει εαυτόν ως δήθεν αναντικατάστατο, αντί να περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ασπράξει τα δέοντα μέρα μεσημέρι. Πιο δεικτική στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που αυτοδιαφημίζεται με την κυβέρνησή του ως την πλέον αξιόπιστη σε ζητήματα ασφαλείας, δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευτελισμό των Ρώσων φαρσέρ στο Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Μαξίμου. Ίσως γιατί αν το τριψήφιο χτυπήσει στις 3 τη νύχτα, είναι ο κύριος Ντόκος που θα το σηκώσει για να μην ξυπνάει χαράματα ο πρωθυπουργός. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα καταλήγει: με τέτοια κυβέρνηση έχουμε κάθε λόγο να κοιμόμαστε ασφαλείς. Αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ησυχάσουμε βέβαια από τα γέλια. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι προκαλεί εντύπωση το γεγονός πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης υιοθέτησαν ισχυρισμούς που προέρχονταν από ρωσικές πηγές, αντί να εμπιστευθούν τις εξηγήσεις του Έλληνα αξιωματούχου, επιμένοντας παράλληλα στον ισχυρισμό του Θαντόκου ότι δεν προέκυψε καμιά διαρροή πληροφοριών που να έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Νεαρός φοιτητής μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου μετά από δάγκωμα φιδιού στο κέντρο της Πάτρας. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το φίδι είχε κρυφτεί σε κάδο απορριμμάτων επί της οδού Καραϊσκάκη. Όταν ο νεαρός πήγε να πετάξει τα σκουπίδια του, τότε το φίδι πετάχτηκε και τον δάγκωσε. Ο φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, από όπου θα λάβει σήμερα εκστήριο. Ευτυχώς, το δάγκωμα του φιδιού δεν άφησε μεγάλη ποσότητα δηλητηρίου. Ο νεαρός είναι καλά. Προπονητής του Στίβου προφυλακίστηκε στην

0: Σκαλονιά μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων αθλητριών. Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία του Εργοστολίου και στον αθλητικό χώρο του νησιού.
1: Καιρός.
0: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 3525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, τέντεσλέων.gr.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στον πολιτισμό, ελευθερία Αστεριοπούλου.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
3: Listen.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
1: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να το κάνω το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο 2 στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία.

0: Σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιό του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ρωμαίος
3: Ιουλιέτα
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο σου μίλησε?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Τα Καστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
5: Ράδιο Γάμα
6: 94 FM.
5: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Si je savais raconter des histoires, je changerais le

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλι Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.

0: στάδιο.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
4: Ραδιογάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα
5: Ηλία.
4: Ετωλοακαρνανία
5: και www.radiogamma.gr.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
1: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
0: Γιατί η γνώση είναι δύναμη.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

Το καρφό μέσα ήταν ζεύνε αρτασό. Πάτου χανί, αϊταψο σαν κυχό σκέρνε, καλορβού, ατί, ατί. Καλορβού μεν ογό σου με, απακού τα φουμέντσα. Αϊσπο σκέρε βολλασούμε.

σκανόμεν αν τσάτσαγε τσες περί αισαμεν αδουσούν εμ γορτσα τσιν μέχ κερί αιν αυσικε βασούνα βαχτνερι βολ γορτσαρι δα τζαερι μχεν τουτιούν νε

0: Η ώρα είναι 12.
1: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
2: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
3: Από ποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
4: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
3: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
4: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

lady like crazy all of the time. I need your lips.